0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Don't tell the gods I...

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. 90,3
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Ο Αντιτοκούμπο, ακούστε προβλήματα, παιδιά. Για να δείτε ότι δεν έχετε σοβαρά προβλήματα στη ζωή σας. Ο Αντιτοκούμπο πήγε στο Μαϊάμι, μετακόμισε, γιατί εκεί είναι η δουλειά του. Τώρα δουλεύει στους Μαϊάμι Χιτ. Δουλεύει. Παίζει στους Μαϊάμι Χιτ. Λες και πήγε, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Είναι εκπαιδευτικός και τον πήρανε μετάθεση. Μακρινή. Τον πήγα σε ακριτικό νησί. Ήταν στο Μιλγουόκι και πήγε στο Μαϊάμι, παιδιά, το οποίο είναι φοβερό. Τώρα μια μικρή παρένθεση. Το Μιλγουόκι είναι χιόνια 5 μήνες. Το Μαϊάμι είναι καλοκαίρι 10 μήνες. Είναι δηλαδή η μέρα με τη νύχτα, σαν να άλλαξε πλανήτη. Και το πρόβλημα με τον Αντιτοκούμπο που πήγε στο Μαϊάμι είναι ότι στο σπίτι του λέει μέσα μπαίνουν ιγκουάνα. Έχει σπίτι τώρα, μην φανταστείς, δεν μένει σε διαμέρισμα στο δεύτερο, στην Κυψέλη, 55 τετραγωνικά. Μένει στο Μαϊάμι σε μια έπαυλη που έχει μέσα κήπους, χάμος. Και στους κήπους τα προβλήματα είναι ότι μπαίνουν τα ιγκουάνα. Εσύ μπορεί να κυνηγάς την κατσαρίδα, συγγνώμη, πρωί-πρωί, στο σπίτι και να σου λέει η δικιά σου «Αμάν! Μια κατσαρίδα, γρήγορα σκότωσέ την!» Για άμα σου πει η δικιά σου «Αμάν! Αμάν! Ένα ιγκουάνα στον κήπο!» Τι να κάνεις, θα πάρεις το δίκανο? Και λέει, είναι λέει φοβερά, λέει τρομακτικά. Φαντάσου Αντιτοκούμπο που είναι 2-15 πόσο είναι, βλέπει τα ιγκουάνα και φοβάται. Τι να πούμε εμείς? Και λέει, του έκανε μια χιουμοριστική ερώτηση ένας δημοσιογράφος, του λέει, είσαι έτοιμος, λέει, να μετακομίσεις? Μάλλον θα έλεγες ναι σε επέκταση συμβολέου στο Μαϊάμι, αν τα ιγκουάνα συνέχιζαν να έρχονται στην πισίνα του σπιτιού σου. Έχει και πισίνα, ξέχασα να το πω αυτό, σε περίπτωση που δεν το φανταστήκατε. Και λέει ο Greek Freak, θέλω να επικεντρωθώ στη φετινή σεζόν και δεν σκέφτομαι τέτοια σενάρια. Αλλά αν έρθουν, λέει, θα μετακομίσω και θα πάω στο διαμέρισμα που δεν θα υπάρχουν πισίνα και γρασίδι. Κάποιος είπε ότι είναι γλυκά. Δεν είναι γλυκά, είναι τρομακτικά. Έκλεισε στην αναφορά του.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Διαβάζω εδώ για αυτό το περίφημο σύστημα, πρόγραμμα μόνιμης εγκατάστασης στην περιφέρεια. Αν θέλετε, αν είστε από αυτούς τους Αθηναίους που βρίζουν όλη την ώρα την Αθήνα και δεν μπορώ να ζήσω εδώ, είναι χάλια. Είναι μια χαβούζα, είναι αυτή η πόλη, δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι, έχεις τίγκα στην κίνηση, δεν έχεις ποιότητα ζωής. Αλλά δεν πάτε ποτέ στην περιφέρεια γιατί σας πάει να μην έχετε νοσοκομεία, καλά σχολεία, πιτσαρίες, καλές μπεργκεράδικα, το Παγκράτη, την πλατεία Βαρνάβα. Υπάρχει πρόγραμμα. Μα θέλετε, σας δίνουν βέβαια το παχυλό ποσό των 10.000 ευρώ. 10.000 ευρώ. Τέλος πάντων, θα μου πεις και τι να δώσουν τώρα εδώ πέρα. Που να, 10.000 ευρώ δίνουν. Για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια, λέει, τον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις για 8 περιφερειακές ενότητες. Στο σχεδιασμό προστίθενται και οι περιοχές της Ηπείρου. Αν έχετε γκώσει με την Αθήνα και θέλετε να πάτε να μείνετε στα Γιάννα, να πάτε να μείνετε εκεί, ή στην Θεσπρωτεία, υπάρχει πρόγραμμα που θα ανοίξει. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει για την Καστοριά, το Κιλκίες, τις Σέρες, τη Φλόρινα, την Μπέλα, τη Δράμα, την Κοζάνη και τα Γρεβενά. Πολλά φιλιά σε όλες αυτές τις περιοχές που μας ακούτε, ειδικά στη Δράμα που νομίζω μας ακούει. Και στην Ήπειρο, λέει, επεκτείνεται σε 7 από τους δήμους, τους 8 δήμους των Ιωαννίνων, καθώς και στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών της Θεσπρωτείας. Είδατε βέβαια τι είχε γίνει με την οικογένεια που είχε πάει να μείνει στο Καρπενήσι, κάπου σε ένα χωριό, που πήγανε και τους κάνανε bullying. Είναι φοβερό, ρε φίλε. Δηλαδή, οι άλλοι πήγαν να δώσουν ζωή στον τόπο σου και στο χωριό εκεί τους τραβοκοιτούσανε. Τώρα, βέβαια, είναι και λίγο περίεργες περιπτώσεις. Δεν ξέρεις ποιο να πιστέψει εκεί πέρα, γιατί δημιουργούνται και τοπικές έρηδες. Αλλά τώρα να πηγαίνει ο άλλος να δίνει ζωή στο χωριό σου με παιδιά, οικογένεια με παιδιά, έτσι, σε ένα χωριό που είναι μόνο γέροι, ας πούμε. Καπί. Και εσύ να τους τραβοκοιτάς και να τους κοιτάς με μισό μάτι, λες και είναι, πώς το λένε, εχθροί. Είναι περίεργο, είναι κοινωνική, δηλαδή θέλει κοινωνική ανάλυση αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, αν ενδιαφέρεστε, υπάρχει το πρόγραμμα της επώνυσης και 10.000 ευρώ. Τι να τα κάνεις, θα σου φύγουν στον πρώτο μήνα με τις αλλαγές που θα κάνεις στη ζωή σου.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Πω πω, κάτι να κάνουν πρεσβειοποία, παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, άντε να έχεις πρεσβειοποία και να μην έχεις μοιοπία, δεν είναι, πάει και έρχεται. Έχεις αυτά τα γυαλιά που τα κρεμάς και εδώ λες και είσαι δημόσιος υπάλληλος. Αυτό το γυαλί που πάντα πάει λίγο ασορτή με αυτό το νύχι στο μικρό δάχτυλο και το βάζεις τα γυαλιά και τα άλλα που. Τα έχετε βρει τα γυαλιά αυτά που χωρίζονται στη μέση? Δεν είναι φοβερό? Που είναι σαν που έχουν μαγνητάκι και σπάνε στη μέση. Με τρελαίνουν αυτά τα γυαλιά. Αλλά εγώ επειδή έχω μοιοπία και έχω και πρεσβειοπία και αστιγματισμό και λεπούρι. Τι να πρωτοβάλω, ρε φίλε? Έχω δύο γυαλιά, δηλαδή να βάλω. Τι ξέρω, να βάλω τα πολυεστιακά, όλοι με αποθαρρύνουν. Και τώρα γιατί σα το πω αυτό, ακούω τώρα. Πήρα καινούριο κινητό, έτσι. Λοιπόν, το οποίο είναι μικρότερο σε μέγεθος από το προηγούμενο. Και μου φαίνεται περίεργο, βέβαια θα το συνηθίσω, ελπίζω, αλλά ξέχασα ότι έχω πρεσβειοποία. Και ότι όσο πιο μεγάλο, τόσο το καλύτερο. Τώρα ακούστηκε κάπως αυτό, αλλά εννοώ. Το κινητό εννοώ, το κινητό.

Πάμε να σας πω που είναι οι ιδανικές πόλεις για να κάνεις διακοπές. Η Αθήνα είναι μέσα στο top 10. Φοβερό, έτσι. Όχι φοβερό, ενώ μπράβο μας. Σύμφωνα με το time out, γιατί λέγαμε προηγουμένως να φύγουμε από την Αθήνα, αλλά κάνουν διακοπές. Νούμερο 1 η Λισαβόνα. Συνδυάζει ιστορία, ήλιο και χαλαρή ατμόσφαιρα. Και εμείς συνδυάζουμε ιστορία, ήλιο και χαλαρή ατμόσφαιρα. Δεν κατάλαβα. Έχουν αρχαία οι Πορτογάλοι. Σε παρακαλώ. Νούμερο 2 Ελσίνκι. Καλά, εντάξει. Ελσίνκι, διακοπές. Τι να πας να δεις, ρε φίλε, τη μαύρη μαυρίλα πλάκωσε μαύρη σαν καλιακούδα. Ξεχωρίζει, λέει, για την ποιότητα ζωής. Μα δεν μένουμε εκεί, τουρίστες είμαστε. Την επαφή με τη φύση και την ισορροπία ανάμεσα στη σύγχρονη πόλη και το πιο ήρεμο περιβάλλον. Το Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών, πρωτεύουσα της διασκέδασης, έχει το την Disneyland εκεί. Τέταρτη η Αθήνα. Στους πιο χαρούμενους προορισμούς, χάρη στο μοναδικό συνδυασμό ιστορίας, πολιτισμού, γαστρονομίας και σύγχρονης ζωής. Το time out τα λέει αυτά. Πέμπτο το Εδιμβούργο, με επιβλητικό κάστρο και μοναδική πολιτιστική ταυτότητα στη Σκωτία. Έκτη Μαδρίτη, έβδομη Βιέννη και νούμερο ένα νομίζω στην ποιότητα στον κόσμο, ποιότητα ζωής. Όγδοη Βουδαπέστη, εδώ να προσθέσω ότι έχει τους πιο αφιλόξενους κατοίκους, δηλαδή οι σερβιτόρες στη Βουδαπέστη σε κοιτάνε με ύφος, λες και θέλουν να σου ρίξουν ροχάλα. My experience. Και δεν ήμουν περίεργος, μην πείτε τίποτα. Νούμερο 9 το Όσλο στην Νορβηγία. Και νούμερο 10 το Βίλνιους στη Λιθουανία. Πήγε μια φίλη πρόσφατα. Καλημέρα, εγώ. Σε Εστονία, Λιθουανία και Λετωνία και πέρασε εκπληκτικά. Και Φιλανδία πήγε.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
2: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
4: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Δεν ξέρω αν είστε, αν πάτε πιλάτες και αν είστε άντρας. Αν είστε άντρας και κάνετε πιλάτες σε τάξη, θα έχετε προσέξει ότι είστε ίσως ο μοναδικός. Και είναι λίγο περίεργο, δεν είναι? Δηλαδή, την άλλη σκέφτεσαι, λες, ωραίος, είμαι μόνος με πολλές γυναίκες κτλ. Μπορεί να κάνεις και μια γνωριμία. Απ' την άλλη, υπάρχουν στιγμές που σε κάνουν και νιώθεις λίγο ταπεινωμένος. Δηλαδή, όταν δεν είσαι πολύ καλός, είσαι αρχάριος. Εγώ, όπως έχω πάει στην αρχή σε πιλάτες, άρχισε και φωνάζει: έχουμε και ένα αγόρι στην παρέα μας. Ένα χειροκρότημα για το αγόρι. Πώς σε λένε, Βαγγέλη? Το Βαγγέλη, κοίτα, σε κοιτάνε όλες, λες. Εντάξει, παιδιά, οκ, να μην το κέντρο τη προσοχή τόσο πολύ, ευχαριστώ. Και μετά αρχίζουν τις δύσκολες ασκήσεις που εσύ δεν τις ξέρεις, που λέει, και αρχίζει και σου φωνάζει. Λίγο το ποπάκι ο άντρας, λίγο το ποπάκι πιο ψηλά ο άντρας της παρέας, και λες, ρε κοπέλα, τι μπούλινγκ είναι αυτό? Οπότε στην Αμερική έχουν κάνει ειδικά μαθήματα πιλάτες, ειδικά για άντρες, τα οποία λέγονται μπρολάτες. Αγαλώ, ε! Μπρολάτες. Είναι, λέει, γεμάτο άντρες, μόνο άντρες. Και πήγαν εκεί για να, λέει, να αποφεύγουν, λέει, τον πύρι για καφέδες και κραγιόν. Ότι τον πείραζε τον άντρα. Τώρα να άκουγε αυτό, αυτό τον ενοχλούσε. Και είναι καλύτερα να είσαι, λέει, με άλλους έξι παρά με έξι γυναίκες και εσύ, λέει ο Ματ Γκόλτσμιτ, 41 ετών, που ενεγράφει στα μπρολάτες 8 μήνες πριν. Απ' την άλλη, λέει, είναι, λέει, τους ταπεινώνουν πολύ εύκολα, γιατί τους λένε οι γυναίκες, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, γιατί το κάνεις καλά, σήκω στο ποπάκι σου. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή είσαι στο στόχαστρο, όταν είσαι με τις γυναίκες, λέγανε, τι είστε τώρα αυτό, θα μας χαλάσετε. Μερικές είναι και απαιτητικές, είναι από αυτές που πάντα είναι αποσιολόγοι στις πιλάτες αυτές, που είναι οι καλύτερες από όλους και λένε, αυτό να το κάνουμε πιο δύσκολο. Και πας εκεί πέρα και σου βγαίνει η Παναγία και σε κοιτάνε κιόλας. Οπότε να, μπρολάτες. Βέβαια τώρα να είσαι μια ομάδα αντρών και να κάνεις πιλάτες και να είσαι μόνο άντρες. Κάπως και αυτό φαίνεται λίγο περίεργο, οπότε δεν ξέρω. Μήπως να εμπλουτίσουμε λίγο, δεν ξέρω ποια είναι η λύση εδώ, να είναι λίγο πιο, να είναι το ποσοστό 30-70, λέω εγώ τώρα. Shine bright like a diamond.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Έχει γίνει χαμός στην Αγγλία με ένα άρθρο του BBC στο site του που λέει, που υπενήσεται ότι αν οι γυναίκες δεν βάφουν τα νύχια τους με κάποιο χρώμα και τα αφήνουν όπως είναι, μπορεί να είναι ρατσίστριες. Ναι, έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση παράνοιας πλέον με την πολιτική ορθότητα, που λέει ότι άμα αφήνεις τα νύχια σου άβαφα, υπενείς ότι θες να είσαι, ρε παιδί μου, να μην έχεις χρώμα πάνω σου. Δεν ξέρω πώς την είδε ο αρθρογράφος, και ήδη τρώνε κράξιμο και καλά κάνουν, διότι δεν φτάσουμε στο σημείο πλέον. Δηλαδή, στο τέλος θα μας βάζουν να κάνουμε, ξέρω, piercing για να μην, και τατουάζ για να μην υπενισόμαθα ότι είχε χιλιαδιό. Εν τω μεταξύ, αυτό έχει παραγίνει αυτό το κακό με τα νύχια, κορίτσια. Δηλαδή, το ξέρω ότι είναι μια ολόκληρη βιομηχανία και ένας κλάδος που έχει πάρα πολλές δουλειές. Αυτό που βάζετε πάνω στα νύχια σας, κάτι ανάγλυφα, κάτι που είναι σαν να είναι τύπου, ρε παιδί μου, σαν να χτίζεις πολυκατοικία επάνω. Πας να πιάσεις ένα γυναικείο χέρι και πιάνεις κάτι γράτσα γρούτσα, κάτι γρέζια, κάτι βγαίνουν κάτι κουκλάκια πάνω στο νύχι, κάτι δεν ξέρω, χαρά στο κουράγιο σας. Πάντως, είναι πλέον η καλύτερη μπίζνα από ό,τι βλέπω σε κάθε γωνιά στη γειτονιά μου. Κλείνουν μαγαζιά και ανοίγουν νυχάδικα, φαντάζομαι και στη δική σας. Μήπως πάω να κάνω κι εγώ κανένα μανικιούρ.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά, που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Παιδιά, παιδιά, τι γίνεται. Α, τέσσερα κουμπιά άλλαξα λάθος. Δεν μέχρι να δω το παιδιά τι γίνεται. Παιδιά, τι γίνεται. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είμαστε, τι νεάκια. Χαμός. Κρύο, ψόφαγε έξω. Ντυθείτε καλά, παιδιά. Έχει κρύο, κρύο, όχι αστεία. Δηλαδή, είδα μια κοπέλα τώρα που περνούσε το δρόμο απέναντι με κοντομάνικο. Λέω, η κοπέλα μου, θα σας στείλουμε στον Εύρο να πολεμήσει τους Τούρκους. Πώς αντέχεις, τι κάνετε, πώς είστε, τι νέα, τι γίνεται. Γράψτε τα μου όλα εδώ στον galaxy92.gr. Θέλω να μου πείτε καλημέρες, θέλω να μου πείτε πώς είστε. Εγώ είμαι ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος, δεν σας το είπα αυτό, γιατί ταυτόχρονα κάνω και κάτι άλλο, γι' αυτό δεν σας το είπα. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, γιατί έχουμε μουσικάρες, ειδήσεις, gossip, γκρίνια. Έχουμε να σας πω, έχω παιδιά το πρώτο πινελίκι της ημέρας, θα το ρίξω τώρα γιατί είναι φρέσκο φρέσκο. Όταν πας σε φούρνο το πρωί και μετά, γιατί μυρίζουμε σπανακόπιτα όλοι, πώς γίνεται αυτό, δηλαδή είναι φοβερό πράγμα. Δηλαδή, τώρα και μυρίζω αυτή σπανακόπιτα με το κρεμμύδι μέσα. Δεν ξέρω με πιάνετε. Λοιπόν.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Michael Jackson,

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Συναυλία στο κατάμεστο στο Ολυμπιακό Στάδιο, δίνει ο Γιώργος Νταλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη. Και χωρίς τότε αυτά τα ιδιαίτερα εφέ με τη Βύση που πετούσε στον αέρα και με 360 και με AI και τέτοια τίποτα. Κανονική συναυλία με τα όργανα και τη μουσική και αυτά. Και γέμισε το ΆΚΑ το 83, έτσι, γατάκια, πριν, πολλά χρόνια πριν. 1987, το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας, η γνωστή Τεχνόπολη και τα γύρω-γύρω. Το 1987, με πρωτοβουλία του αείμνηστου δημάρχου Μιλτιάδη Εύερτ. Το 1999, απονέμεται το Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Κίντερ Γκράς. Και σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1924 ο Νίκος Ρίζος. Το 1924, επίσης την ίδια μέρα, ο Τρούμαν Καπότε, Αμερικανός συγγραφέας. Έχω ρίξει τρελό ύπνο σε σινεμά, παρακολουθώντας την ταινία Καπότε με τον... πώς λέγονταν εκείνος... γεράματα. Το 1964 είχε πάρει και Όσκαρ. Το 1964 γεννιέται σαν σήμερα η Μόνικα Μπελούτσι, το 64, είναι 62 χρονών, αν δεν κάνω λάθος. Τόσο, 62 χρονών η Μπελούτσι, ρε φίλε, φοβερό. Σαν σήμερα φεύγουν από τη ζωή, φεύγει από τη ζωή μάλλον το 1955 ο James Dean, Αμερικανός ηθοποιός σε τροχαίο. Θρύλος ο James Dean. Τρεις ταινίες έπαιξε όλες και όλες. Και παρόλα αυτά κατάφερε και έγινε το σύμβολο μιας γενιάς. Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Ημέρα μνήμης στον εθνικό μας Ευεργετώνε. Και να πούμε και χρόνια πολλά σε κανένα. Γιορτάζει. Κανένας γιορτάζει. Τουλάχιστον από ό,τι λένε εδώ. Χρόνια πολλά σου έχουν γενέθλια. Αυτά με την ημέρα. Σας έλεγα πριν για τη βενζίνη και το καύσιμο και το σκεφτόμουν τώρα γιατί θα βάλω και βενζίνη σήμερα. Αλλά σκεφτόμουν για τη θέρμανση που. Πολλοί κόσμοι δεν θα βάλει θέρμανση. Υπάρχει βέβαια αυτή η φοβερή δήλωση του Ευρωπαίου Επιτρόπου, νομίζω ήταν, ο οποίος είπε ότι φέτος πολλοί Ευρωπαίοι θα έχουν το δίλημα αν θα ζεσταθούν ή αν θα πεινάσουν ή αν θα κρυώσουν, είπε. Και είναι συγκλονιστικό να το λέει και Ευρωπαίος ειδικά, γιατί εντάξει, εμείς είχαμε κρίση. Είμαστε δηλαδή έμπειροι σε αυτά, το έχουμε ζήσει. Και σκεφτόμουν να κάνω την εξής σκέψη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, παλιά πώς γινότανε. Παλιά είχαμε κεντρική θέρμανση. Παιδιά, ακούστε, οι νέοι να ξέρετε, παλιά δεν υπήρχαν αυτά αυτόνομες και φυσικά αέρια και τέτοια. Είχαν όλοι πετρέλαιο και ήταν η θέρμανση κεντρική παντού στις πόλεις. Δηλαδή, ο καθένας ζεστενόταν την ίδια ώρα που ζεστενόταν ή κρύωνε ο γείτονάς του. Δεν είχε, εγώ θα βάλω φυσικό αέριο, εγώ θα βάλω αυτό, θα τα ανάψω 2 με 3 και μετά σταματάω. Τόκια και η πολυκατοικία, κάνανε συνελεύσεις, τα βρίσκανε όλος περίεργος. Δεν θυμάμαι ποτέ εγώ ως παιδί, ας πούμε, στην πολυκατοικία να πλακώνονται οι ιδιοκτήτες για το πώς θα ανάψει. Τα βρίσκανε, ανάβανε κάθε μέρα, δηλαδή δεν υπήρχε πολυκατοικία που δεν είχε θέρμανση. Ακόμα και σε χρόνια, ρε παιδί μου, που δεν ήταν και. Δεν υπήρχε ευημερία. Δηλαδή, ο πατέρας μου ήταν ένας θυρωρός και η μάνα μου μια καθαρίστρια. Δεν είναι ότι. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, αυτά τα επαγγέλματα δεν τα κάνουν καν Έλληνες. Έτσι. Δεν είχαν λεφτά. Παρ' όλα αυτά τα βγάζανε πέρα. Δεν ξέρω τι γίνεται στην εποχή μας και δεν μπορεί ο κόσμος καν να ανάψει το πετρέλαιο θέρμανση. Θα μου πεις προφανώς για να μην τα ανάβει, προφανώς πάρα πολύ ακριβά. Αλλά και τότε ήταν ακριβά. Δεν ήταν βέβαια λόγω του πολέμου, δεν ήταν τόσο ψηλά οι τιμές. Αλλά εμείς αυτό το τα ανάβω, δεν τα ανάβω, το έχουμε χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν πολυκατοικίες με κεντρική, οι οποίες έχουν ανάψει. Να ανάψουν χρόνια θέρμανση, κάποια από την περίοδο της κρίσης. Και αυτή είναι η απορία δικιά μου, δεν ξέρω. Μπορεί να ακούγεται λίγο, πώς το λένε, σαν την Μαρία Ντουανέτα, αλλά αυτό θυμάμαι. Δεν ξέρω αν έχετε τις ίδιες παραστάσεις. Αν τις έχετε, δεν τις έχετε, εδώ galaxy92.gr. Να μου ρίξετε κανένα πινελί και να στρώσετε κι εσείς κι εγώ. Πάντως σήμερα για πρώτη φορά έβαλα θέρμανση στο αμάξι ερχόμενος.

0: Αυτό το τραγούδι έχει γράψει ιστορία. Είναι το Choosing Texas της Ella Langley. Και είμαστε περήφανοι εδώ στον Galaxy 92, γιατί είμαστε ίσως ο μοναδικός σταθμός που το έπαιζε. Και είναι ιστορικό, έχει γράψει ιστορία, διότι είναι το τραγούδι με τις περισσότερες εβδομάδες από οποιοδήποτε καλλιτέχνη στο νούμερο 1 του αμερικανικού τσάρτ. Εξεπέρασε ακόμα και το All I Want For Christmas Is You της Mariah Carey, το οποίο έκανε, όχι το συγκεκριμένο, το Choosing Texas, έκανε 24 συνεχόμενες εβδομάδες, παρέμεινε 24 συνεχόμενες εβδομάδες νούμερο 1 στο Billboard. Κάποτε αυτά τα προσέχαμε πάρα πολύ, υπήρχαν βγαίνα τραγούδια, λέγαμε πόσες εβδομάδες είναι στο νούμερο 1, τώρα ο κόσμος δεν τα δίνει και πολύ σημασία. Λένα μου, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βοηθάω σε αυτό που λες και με συγκινείς πάρα πολύ με το μήνυμά σου, γιατί τάσα και εγώ πέρυσι. Βέβαια, όχι όπως εσύ τόσο άσχημα, να ξέρεις ότι η σκέψη μου είναι μαζί σου και να μου στέλνεις μηνύματα για αυτό που περνάς. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Galaxy έτσι στέκεται δίπλα σας σε δύσκολες στιγμές και σε ευχάριστες βεβαίως, γιατί προηγουμένως λέγαμε για το φίλο μας που είναι ερωτευμένος και μας στέλνει μηνύματα. Τώρα πάμε σε κάτι δυσάρεστο, δυστυχώς. Γιατί πριν από κάποιες ώρες είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο στο ύψος της Κολιάτσου, στην οδό Πατησίων στο ύψος της Κολιάτσου, όπου μια γυναίκα παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι, μια έγκυος γυναίκα παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι και τραυματίστηκε χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύει η ζωή της. Δεν γράφουν βέβαια εδώ για αν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με το έμβριο. Εγώ το έχω ξαναπεί. Τα ηλεκτρικά πατίνια πρέπει να απαγορευτούν συνολικά στις πόλεις. Συνολικά. Όχι στους ανήλικους μόνο, συνολικά. Και κάποιος θα πει, εντάξει, αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει με αυτοκίνητο, με μια μηχανή. Ναι, αλλά η διαφορά με αυτούς που οδηγούν πατίνι είναι ότι δεν δίνουν εξετάσεις για δίπλωμα. Ο καθένας παίρνει ένα πατίνι και κάνει ό,τι του καπνίσει. Βγαίνει ο άλλος πιτσιρικάς τώρα, επειδή δεν μπορεί να πάρει μηχανή. Δεν σημαίνει ότι είναι πιτσιρικάς, μπορεί να είναι και ενήλικος, αλλά. Βγαίνει ένας πιτσιρικάς ο οποίος μπορεί να μην έχει μηχανή και θέλει να κάνει σούζες. Σου λέει: μέχρι να πάρω μηχανή θα τα κάνουμε αυτά. Τα έχω δει. Βγαίνουν πιτσιρίκια τώρα, όχι 10 χρονών, έτσι, 16-15. Βγαίνουν λοιπόν στις γειτονιές, πατάνε γκάζι τρελό με τα ηλεκτρικά πατίνια, βάζουν και κάτι full face για να μην βλέπει κανένας ποιος είναι και κάνουν ό,τι καγκουριά τους έρθει. Σούζες. Τρέχουν σε στενά, μπαίνουν ανάποδα. Ο άλλος προάλλες δεν είχε πέσει, ο άλλος με το πατίνι πάνω στον οδηγό μοτοσυκλέτας και έριξε τον οδηγό μοτοσυκλέτας. Φαντάσου, με τι ταχύτητα πήγαινε. Λοιπόν, απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών αύριο στις πόλεις. Θα δούμε, έχουμε δει και νεκρό, όχι άλλο οδηγό, εννοούμε οδηγό πατινιού. Θυμάστε στην Λεωφόρο Αθηνών που είχε σκοτωθεί ένας άνθρωπος. Για να γλιτώσουμε και άλλους τραυματισμούς και άλλα θύματα. Εντάξει, αυτό πράγμα δεν είναι. Το πατίνι κάποτε ήταν ένα recreational, ας πούμε, vehicle. Δηλαδή είχαν τα παιδιά για πλάκα, ας πούμε, κάτι πατίνια της πλάκας τώρα. Αυτό το πράγμα, το πατίνι το ηλεκτρικό, δεν είναι της πλάκας. Αυτό μπορεί να γίνει φωνικό όπλο.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: 9.70 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά αύριο το πρωί με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
1: Διαφημίσεις. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.

0: Αυτή είναι η Ντατή με το Take Me There, ένα τραγούδι που έχει κάνει πάταγο στα social κυρίως, αλλά όχι μόνο στα social. Η ώρα είναι 7 και 25, ακούτε Galaxy 92, ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, έχουμε προβληματάκια, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουμε. Στο Κυφισό ειδικά τα γνωστά, η άνοδος είναι προβληματική από την λεωφόρο, από τη Λένορμαν περίπου, από τη Λένορμαν μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια. Η κάθοδος με λιγότερα προβλήματα εκεί που ξεκινάει το μποτιλιάρισμα είναι μετά τους Αγίους Αναργύρους, μέχρι να φτάσετε και εσείς στη Λένορμαν. Η Αττική Οδός έχει να δώσει ακόμη. Έχει βεβαίως πυκνή ροή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Κολλάει μόνο εκεί λίγο πριν την Εθνική. Το αντίθετο ρεύμα είναι GG, πάρτε το άφοβα. Κηφισίας στην κάθοδο με προβλήματα από το ύψος των εμπορικών του Χαλανδρίου μέχρι το κολέγιο. Και η άνοδος μετά την Κατεχάκη μέχρι το νέο ψυχικό. Μεσογείο στην κάθοδο μέχρι το Πεντάγωνο από το Χολαργό. Η άνοδος του περιφερειακού έχει δει και χειρότερες μέρες. Ξεκινάει κίνηση από Ηλιούπολη, φτάνει λίγο μετά τον Καρέα. Η άνοδος, επαναλαμβάνω. Βασιλέως Κωνσταντίνου με προβλήματα στο κέντρο. Μόνο αυτή. Και η παραλιακή με πυκνή ροή και με μποτιλιάρισμα μόνο στην κάθοδο στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Η Πέτρου Ράλη έχει θέμα μετά τη Θιβών μέχρι την λεωφόρο Κηφισού. Και στα νότια τα πράγματα είναι ακόμα ήρεμα, με εξαίρεση την κάθοδο στη Βουλιαγμένη, στο ύψος του μετρό Ελληνικού. Στο ύψος του Ελληνικού, μάλλον, γιατί εκεί είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Αλλού Ελληνικό, αλλού άλλοι, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται εκεί πέρα με τα μετρό. Αυτά δε, είναι για 7,5, είναι καλή εικόνα. Έχουμε δει πολύ χειρότερα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα ξυπνήσουμε έναν από εσάς. Οπότε μείνετε συντονισμένοι με το ξυπνητήρι του Galaxy.
2: Galaxy 92.
0: Πάντα θυμάμαι τη διαφήμιση όταν τα ακούω στο τραγούδι.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλία, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
7: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
8: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
9: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
10: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
9: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
10: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
11: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
14: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
13: αλλά και περιποιημένος κύριος?
14: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
15: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
16: Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
14: Για ό,τι ντύνεστε,
15: σκεπάζεστε,
16: αλλά και πατάτε.
15: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
16: Το τέλειο.
15: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
14: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
16: Τέλεια επιλογή.
15: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
17: Τι ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
18: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
19: Galaxy 92.

0: Είπε, τι μαθαίνει με αυτό το ξυπνητήρι του Galaxy, ότι λέει και ακόμα και αυτοί που πάνε στο ναυτικό του πάνε στον αυλώνα. Έλα, Παναγία μου. Ήρθαν τα πάνω κάτω. Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Δεν είναι καλό για του ναυτικού αυτό πάντω, ότι πάνε στον αυλώνα. Γιατί ο αυλώνα είναι το κέντρο που δεν ήθελε να πάει κανένα. Πάμε όλο σε μια διαφημιστική αναφορά. Ψάχνει το γλυκό που θα σου απογειώσει τη μέρα και τη νύχτα. Αν δεν πήγε το μυαλό σου στην πίτσα φάνηκε, είναι γιατί ίσω έχει χάσει ένα από τα πιο λαχταριστά κεφάλαια στο χώρο της γεύσης, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητή μου φίλη. Η Pizza Fan τον τελευταίο καιρό συνεχίζει να μας εκπλήσει με νέες γλυκές προτάσεις που δύσκολα μπορείς να αντισταθείς. Τα νέα Cheesecake Tropical Crunch Bites είναι ο απόλυτος γλυκός πειρασμός με εκλεκτά toppings, βελούδινη κρέμα, cheesecake, τραγανό μπισκότο, Lotus Biscoff. Οχ! Και δροσερό ανανά που χαρίζουν ένα εξωτικό συνδυασμό από γεύσεις που σε ταξιδεύουν από την πρώτη μπουκιά. Δοκίμασέ τα στην classic εκδοχή ή με την πλούσια μερέντα με σεμερίδες των 4 ή 8 τεμαχίων για delivery και take away, cheesecake, tropical crunch bites. Μπες σήμερα στο pizzafan.gr και παράγγειλέ τα. Λοιπόν, πιάσανε πάλι τον Τραμπ να κοιμάται. Μερικές φορές είναι καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Γιατί ο Τραμπ είχε κάνει σημαία του πριν βγει. Το Sleepy Joe, δηλαδή έλεγε στον, κορόδευε τον Biden ότι είναι ο κοιμισμένος, ο Sleepy Joe, κοιμισμένος Joe. Και τελικά ο Τραμπ έχει κοιμηθεί στη μισή θητεία, να πούμε. Και τώρα βγαίνει, αναγκάζεται ο Λευκός Οίκος και βγαίνει και λέει ψέματα ήταν. Λέει δεν κοιμόταν ο άνθρωπος, λέει απλά ήταν σκυμμένος. Με κλειστά μάτια και το κεφάλι γερμένο προς τα δεξιά, αυτό που φεύτηκε λίγο σαλάκι. Καμιά φορά πώς σε πιάνει ο ύπνος στο meeting, τόσο σας έχει τύχει αυτό σε meeting στη δουλειά, να σε παίρνει ο ύπνος και να σου. Εκείνη την ώρα που σε παίρνει ο ύπνος, σου μιλάει κάποιος, ρε φίλε. Πώς γίνεται πάντα. Ίσα ίσα για να σε ξεφτυλίσει και εσύ ξυπνάς τρομαγμένος και λες κάτι χωρίς να ξέρεις τι λες. Και λες, όχι! Ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός εργοστασίου, κάτι τέτοιο, ένα χαλιβουργείο στην Άιωβα. Άιωβα, συγγνώμη, Άιωβα το λέει Αμερικάνοι. Και στην ομιλία του λέει ο Τραμπ υποστήριξε ότι το έργο του δεν θα είχε πραγματοποιηθεί από τον νισταγμένο Τζο Μπάιντεν. Το είπε στην ίδια ομιλία και μετά τον πήρε ο ύπνος. Μα είναι φοβερό, ρε φίλε. Σαν αυτό το ανέκδοτο που έλεγε τον παππού, τον παππού. Αφήστε τον παππού να. Αυτό, λοιπόν. Για το ξυπνητήρι που με ρωτάτε, 2-10-99-59-970, παίρνετε τηλέφωνο και τώρα για να ξυπνήσουμε τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας φίλο, φίλη, συγγενή, γιο, κόρη, γονιό. Αύριο και να κερδίσει 2 πίτσες Pizza Fan.
1: Galaxy 92.

0: Ποταμός τα μηνύματα, χήμαρος. Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη από το φίλο που πήρε εξοργισμένος από τα σεπόλια και λέει δεν λες ποτέ την κίνηση στα σεπόλια. Ρε εσύ, άμα πούμε την κίνηση σε κάθε περιοχή δεν τελειώσουμε ποτέ. Ήδη είναι πολύ μεγάλο το δελτίο κίνηση. Δηλαδή λέω σε βασικές οδικές αρτηρίες. Δεν έχω κάτι με τα σεπόλια. Ήμουνα και σόγαμπρος εκεί. Ίσως γι' αυτό. Αχ, τι μου θύμισες. Λατρεμένα σεπόλια. Ο Νίκος, τα πρώτα μπινελίκια έπεσαν πριν λίγο, λέει, επειδή πήγα να πάρω κουλούρι με γέμιση σοκολάτας και του είχαν τελειώσει. Νίκο μου, καλύτερα, δεν πειράζει. Αυτά παχαίνουν πάρα πολύ, να ξέρεις. Σοκολάτα τώρα πρωί-πρωί. Χαμός, λέει, μπες τώρα στο προφίλ του Ποτσέπη. Λέει εδώ ο αγαπημένος φαν του Ποτσέπη που μας στέλνει κάθε μέρα. Ο Παναγιώτης, σου έχει τύχει, λέει, ποτέ. Απλά ρε φίλε, να μην θες να πας με τίποτα στη δουλειά, λέει ο Παναγιώτης. Ρε εσύ Παναγιώτη, κοίταξε τώρα, μην ρωτάς εμένα, γιατί εγώ κάνω μια δουλειά που είναι πολύ ευχάριστη. Δηλαδή το να πας να κάνεις ραδιόφωνο δεν είναι τίποτα. Αλλά πολλοί κόσμος, νομίζω ότι ο κόσμος το νιώθει αυτό που νιώθεις κάθε μέρα. Δεν ξέρω κανένα που να ξυπνάει και να λέει, α, θα πάμε στη δουλειά. Πέρα από μένα δηλαδή. Καλημέρα στην Καλλιόπη που μας ακούει. Καλημέρα στην Άντα που λέει, Βαγγέλη λέει, ξέρεις λέει πόσο κόσμο ξέρω που τους έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα για παραβάσεις ή για μέθη και παίρνουν πατίνια να πάνε στη δουλειά. Να μια πτυχή που δεν ξέραμε. Καλημέρα στην Σοφία, μας ακούει στη Δράμα. Καλημέρα και στην Άντα. Και καλημέρα, λέει, πρώτο πινελίκι της ημέρας από την Καλλιόπη, λέει, για αυτούς που παρκάρουν ακριβώς έξω από το καφέ πάνω στο δρόμο για να πάρουν καφέ, εμποδίζοντας την κυκλοφορία, δημιουργώντας συμφόρηση. Ναι, εγώ θέλω να ρίξω πινελίκι σε αυτούς που παρκάρουν πάντα. Παράλληλα με το δρόμο, κλείνοντας δύο θέσεις στα συγκεκριμένα καφέ. Ενώ κανονικά είναι παρκάρεις με τη μούρη προς τα μέσα, αυτοί πάντα παρκάρουν πλάγια, έτσι, γιατί μπορούν.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92.
2: Amazing music.
0: Ρε εσείς, τι γίνεται τα ξημερώματα με τα κτίρια? Κάθε μέρα έχω να σας λέω ένα ατύχημα ή φωτιά ή οτιδήποτε στα διαμέρισμα. Τώρα λέει στο κέντρο της Αθήνας ξέσπασε, λέει, φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα και ένα άτομο πήγε προληπτικά στο νοσοκομείο. Φωτιά στα κτίρια. Τι γίνεται? Πήραν φωτιά τα μπατζάκια μας. Καλημέρα, ακούτε Galaxy μέχρι τις 10 εδώ.

0: Καλημέρα στο Μάριο. Λέει Βαγγέλη, ακολουθεί κανονικός διάλογος, πραγματικός διάλογος από τη δουλειά. Είστε με κάρτα ή μετρητά? Απάντηση με ρυμιστικά. Αυτό που ορισμένοι τους δίνεις κάρτα και εκπλήσονται ακόμη, το έχετε, σας έχει τύχει εσάς, που πας επειδή θα πληρώσεις και ενώ είναι κανονικά σύμφωνα με τα στατιστικά η κάρτα είναι πλέον πιο εύχριστη, βγάζεις κάρτα και άλλος νομίζει ότι έχεις βγάλει πιστόλι. Λέει, κάρτα. Λέει, ρε μεγάλε, δεν έχεις ξαναδεί ποτέ κάρτα στη ζωή σου, θα μας τρελάνεις. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται εδώ, έχουμε σοβαρά θέματα, παιδιά. Λοιπόν, 30.000 λίρες κοστίζει ένα πτυχίο για να γίνεις influencer, παρακαλώ. Αρκετά πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να δείτε πόσο μπροστά είναι ή και πίσω, προσφέρουν πλέον πτυχία influencer, όπου οι σπουδαστές, οι φοιτητές μαθαίνουν πώς να βγάζουν βίντεο, να τραβάνε βίντεο, να βγάζουν, boomer, να τραβάνε βίντεο, να χτίζουν κοινό και να κάνουν engage, που λένε και οι νέοι, οι Gen Z, να κάνουν engage με τα brands. Και τώρα το έχουν γίνει ρεπορτάζ στην Αγγλία, σου λέει αν αξίζουν όντως αυτά τα πτυχία ή απλά είναι μούφες. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι όπως σε πολλά επαγγέλματα, το να γίνεις influencer μπορεί να γίνεις influencer και αυτοδίδακτος. Όπως γίνονται σε πάρα πολλά. Τώρα πας σε πτυχίο, πέρασε παιδί μου. Σου λέω πέρασε πανελλαδικές, πέρασα. Πού? Πέρασα influencer Αγρινίου. Influencer, παλιά ΤΕΗ θα λέγαμε, τώρα είναι όλα ΗΗ. Influencer Κοζάνης πέρασα. Δύσκολα τα πράγματα, στο εξάμεινο μας έχουν βάλει πολύ δύσκολα μαθήματα. Selfie stick 2 έχω μείνει, ξαναδίνω Σεπτέμβριο. Και τώρα στο επόμενο εξάμεινο έχουμε μοντάζ. Να μου πεις γιατί όχι, άμα βγάζουν λεφτά, επάγγελμα είναι αυτό, έτσι. Μέσα σας πω ότι ορισμένοι βγάζουν περισσότερα από εμάς.
1: Galaxy 92.
0: Όχι απλά ορισμένοι, αρκετοί. Το θέμα είναι πόσα από αυτά είναι καθαρά, είναι μαύρα, είναι δηλωμένα εννοώ.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
3: Τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι η τίτλη ειδήσεων στο Galaxy 8 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Σκηνές western σε νηπιαγωγή ο Στάνο Λιώσια, όπου πατέρας μαθήτριας ξυλοκόπησε άγρια τη διευθύντρια που φώναζε στο παιδί του. Κόκκινη αποντροπή δηλώνουν οι μπαχαλάκιδες στα πανεπιστήμια. Τα νηπιαγωγεία σηκώνουν πολύ ψηλά τον πύχη, δήλωσαν. Σ' άλλος, χθες το κοινοβούλιο, καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου ρώτησε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Στράτο Σιμόπουλο αν του αρέσει από πάνω, εννοώντας από το βήμα και όχι από το έδρανο. Μετά το περιστατικό, το κανάλι της Βουλής θα μεταδίδεται ως συνδρομητικό και μόνο σε θεατές άνω των 18. Σε φυλάκιση 48 μηνών καταδικάστηκε γυναίκα από το Βόλο που για να εκδικηθεί τον πιλότο πρώην της δημιούργησε 203 ψεύτικα προφίλ με τα οποία διέδιδε δυσφημιστικές αναφορές για τον ίδιο και την οικογένειά του. Η γυναίκα έχει ήδη δεχτεί προτάσεις συνεργασίας από μεγάλους ομίλους πληροφορικής. Τέτοιο ταλέντο ψάχναμε χρόνια, δήλωσε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Διαζύγιο ζητάει πρώην υπουργός του Ντόναλντ Τραμπ, Κρίστι Νοέμ, μετά την αποκάλυψη ότι ο άντρας της εμφανιζόταν στο ίντερνετ με γυναικεία στήθη και κραγιόν. Αν και κανονικά, διαζύγιο θα έπρεπε να τις έχει ζητήσει εκείνος όταν έμαθε ότι η γυναίκα του έγινε υπουργός του Τραμπ. Ήταν η τίτλη ειδήσεων στον Galaxy στις 8 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
8: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας του βραβευμένου με Όσκαρ Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Μίκι Μάντισον, Τζέρεμι Άρον Γουάιτ και Τζέρεμι Στρόγκ.
9: Facebook knew the platform was causing harm.
10: I want proof.
8: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
11: I respect our users by lying to them.
8: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
13: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
1: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
13: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων δύο διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.
16: Και βρεθήκανε στην Πάτρα, σου λέει έλα να βρεθούμε και τα λοιπά. Μιλούσανε, ξέρετε τα ταβαντούρια αυτά τώρα από άλλες πόλεις. Θα αρχίσει να περάσουμε ένα ωραίο weekend. Άρθω να περάσουμε ένα ωραίο weekend. Καταλαβαίνετε τώρα. Βρεθήκανε, βγάλαν τα μάτια τους προφανώς και έμεινε λέει αυτή πήγε από την Πάτρα στο Βόλο. Ναι, λάθος. Αυτή λοιπόν έφυγε από την Πάτρα, πήγε στο Βόλο, συναντήθηκαν και έμεινε εκεί δύο εβδομάδες, παρακαλώ. Προφανώς καλά, και αυτός ήταν να πω, δεν είναι, θα της είπε μήνε. Κάποια στιγμή ο πιλότος φεύγει για επαγγελματικό ταξίδι. Πιλότος είναι, θα φύγει κάποια στιγμή. Και κλείνει το κινητό. Ακούστε τώρα. Ο πιλότος λοιπόν, επαναλαμβάνω, φεύγει από το Βόλο, την αφήνει αυτή στο Βόλο μάλλον. Και κλείνει το κινητό και ανοίγει μετά από λίγες ώρες. Εδώ είναι το αστείο. Μετά από λίγες ώρες ανοίγει το κινητό και βρίσκει πόσες αναπάντητες λέτε. 180. Εντάξει, δηλαδή σου σηκώνει τη τρίχα και μόνο που το λες, όχι να ανοίξεις και να δεις το. Και να λέει, έχετε 180 αναπάντητες κλήσεις και κάτσε, δεν τελειώσαμε. 50 μηνύματα. 50 μηνύματα έκλεισε το κινητό άνθρωπος για λίγες ώρες λόγω ταξιδιού και αυτή νόμιζε ότι την κερατώνει. Και θέλω να πω και δεν ήταν και σχέση του, βρεθήκανε δύο εβδομάδες. Λοιπόν, 180 κλήσεις, 50 μηνύματα, αρκετά από τα οποία είχαν εκβιαστικό χαρακτήρα. Μετά την επιστροφή του στο Βόλο, ο άνδρας αποφάσισε να βάλει τέλος στη σχέση και να διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί της. Πώς την έδιωξε το θέμα, πώς έφυγε από το σπίτι, δεν του κατσικώθηκε. Και τώρα το 2024 δικαστήριο στο Βόλο έκρινε τη γυναίκα ένοχη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου, επιβάλλοντάς της ποινή φυλάκισης 48 μηνών. Δεν ξέρω γιατί το μαθαίνουμε τώρα βέβαια. Μάλλον βγήκε το εφετείο, δεν ξέρω. Αυτή έκανε προφίλ και έγραφε ότι αυτός κάνει αυτό και εκείνο και τα λοιπά. Τα έγραφε ως ο ίδιος, δεν ξέρω. Αλλά γενικώς, παιδιά, ξέρετε, τα social τα έχουν αυτά. Δηλαδή, όταν γνωρίζεις κόσμο από τα social, υπάρχουν και αυτά τα ρίσκα που λέμε.
15: Galaxy 92.
17: Galaxy 92.
15: Galaxy 92.
18: Amazing music.
16: Σκέφτομαι τώρα ότι 180 αναπάντητες μπορεί να μην είχα συνολικά στη ζωή μου. Και αυτός το είδε σε λίγες ώρες. Άντε να πάει αυτός να κάνει αναχέτηση μετά με το αεροπλάνο, με το F-16, τον Τούρκο μπροστά και να σκέφτεται 180 αναπάντητες.

0: Ζητώμενο Dancing Pet Shop Boys στον Galaxy 92, μηνύματα στο Galaxy92.gr. Το άλλο μεγάλο βέβαια θέμα της ημέρας είναι αυτό με την νηπιαγωγό Στεάνο Λιώσια, όπου έφαγε ξύλο η νηπιαγωγός μετά το περιστατικό που εμείς είχαμε μεταδώσει την πρώτη φάση της ιστορίας, όπου ήταν το βίντεο με την νηπιαγωγό να μαλώνει πολύ έντονα, να καυγαδίζει πολύ έντονα, να καυγαδίζει, να μαλώνει, καυγαδίζει, όταν καυγαδίζει φωνάζει κι ο άλλος. Τα παιδιά ακούγανε και να φωνάζει πολύ έντονα στα παιδιά στο νηπιαγωγείο των Άνω Λιωσίων αυτό, διότι από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα δεν πρέπει να γίνει, θα γίνει εδέ. Κάποια παιδιά προκάλεσαν ζημίες σε πράγματα του σχολείου, σε τραμπάλες έξω στην παιδική χαρά, το οποίο ήταν ανακαινισμένο, φρέσκα ανακαινισμένο. Το ανατριχιαστικό είναι ότι αυτή η νηπιαγός, η οποία προφανώς ξέφυγε λίγο, εντάξει, το λέω ευγενικά, θα να πω, εντάξει, τώρα έχουμε φτάσει στο αντίθετο σημείο, τα λέγαμε και χθες, να κράζουμε τους καθηγητές και τους δασκάλους με το παραμικρό, αλλά υπάρχει η φωνή, υπάρχει το παραλήρημα. Αυτό που είδαμε ήταν παραλήρημα. Βέβαια, το δεύτερο μέρος της ιστορίας είναι ότι αφού φώναξε στα παιδιά και σε κάποιους περαστικούς τους οποίους φωτογράφιζε ή τράβαγε βίντεο από ό,τι είδαμε στο βίντεο. Είναι φοβερό, έτσι. Στο βίντεο που είδαμε ότι τράβαγε βίντεο, είναι σαν να βλέπεις παιδιά επεισόδιο του Black Mirror. Αν έχετε δει Black Mirror, το ζούμε. Είναι αυτό που είδαμε με την υπαγωγό. Δηλαδή, να βλέπεις άνθρωπο σε βίντεο να τραβάει βίντεο τους άλλους σε μια υπόθεση που περιέχει όλα αυτά. Ξύλο και ταπείνωση κτλ. Λοιπόν, η ίδια τράβηξε βίντεο την ώρα που την έδερνε πατέρας παιδιού του νηπιαγωγείου. Τώρα, όλη η υπόθεση αυτή έχει μια ιδιαιτερότητα λόγω της περιοχής, ότι είναι Στάνο Λιώσια. Λόγω του ότι από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι να διαπιστωθεί επισήμως, αυτός που την ξυλοκόπησε ήταν Ρωμά. Τώρα λέγονται διάφορα, ορισμένοι βρίσκουν για αφορμή να πούνε ότι α και τα λοιπά, ποιος ξέρει τι τραβούσε επειδή είναι εκεί και τα λοιπά. Ας γίνει εδώ πρώτα να δούμε τι γίνεται. Δεν θα μετατεθεί, λέει, σε άλλο σχολείο μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ. Βρίσκεται στο νοσοκομείο γιατί είναι σε σοβαρή κατάσταση, λέει, την ξυλοκόπησε πολύ άσχημα ο γονιός την ώρα που τον τραβούσε βίντεο όλος περιέργος. Βέβαια αυτή το τράβηξε, καλά έκανε να το τράβηξε γιατί έχει και αποδεικτικά στοιχεία. Αλλά θέλω να πω, είναι κωμικοτραγικό άμα το δει κανένα. Δηλαδή, σε δέρνουν και να τραβά και βίντεο την ώρα που σε δέρνουν και λέει: ναι, εσείς βαράτε. Του λέει, του μιλούσε στον πληθυντικό. Αυτό είναι το πιο αστείο. Του μιλούσε στον πληθυντικό του. Πώς θα το πούμε, του δράστη. Να το πούμε ευγενικά. Πολύ cringe όλη η ιστορία. Και δείχνει πολλά πράγματα, τις δυσκολίες που υπάρχουν στα σχολεία πλέον, γιατί παλιότερα ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα. Βέβαια, και τα λέγαμε και χθες, ήταν στο άλλο άκρο. Εκεί έδερναν οι καθηγητές τα παιδιά, τώρα δέρνουν τα παιδιά ή οι γονείς τους καθηγητές. Για να δούμε να ολοκληρωθεί αυτό, γιατί έχει ακόμα πολύ ζουμί η φάση, η ιστορία όλη.
1: Galaxy 92.
0: Χωρίς να αναφερόμαστε σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό, η αλήθεια είναι ότι πολλοί εκπαιδευτικοί περάνε των παθών του στον τάραχο πλέον σε πολλά σχολεία με πολλές δυσκολίες. Παραλαμβάνω, αυτό δεν αναφέρομαι καθόλου στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη την πλήρη αλήθεια.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
3: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Galaxy 92. Amazing music.

0: Αφιερωμένο σε όλους τους καλοκαιράκηδες, σαν από τον Derek Fain, χαμός και με αυτό. Ακούτε Galaxy 92. Εμείς παίζουμε τραγούδια τα οποία σας τρελαίνουν, σας ξετρελαίνουν. Και στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος, η ώρα είναι 8 και 25. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, τα πράγματα χειροτερεύουν ώρα με την ώρα. Στην Αττική Οδό έχουμε το γνωστό μποτιλιάρισμα που ξεκινάει από το Ζεφύρι και φτάνει μέχρι τη Λεωφόρο Κύμη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το ποτάμι έχει προβλήματα μεγάλα στην άνοδο, στο γνωστό κομμάτι από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Φιλαδέλφια. Αλλά μετά, αφού πάρετε την ανάσα σας και πείτε αχ, τι ωραία, ξέφυγε από την κίνηση, θα την ξαναβρείτε μπροστά σας στη Λυκόβρηση ανεβαίνοντας για Κηφισιά. Εκεί έχει ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα. Η κάθοδος κολλάει στο ύψος Νέας Ιωνίας και μετά από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Στην Κηφισία έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην κάθοδο, όσο όλη την κάθοδο. Η άνοδος είναι καλύτερη από το κομμάτι από το ψυχικό και πάνω. Ξέχασα να πω ότι στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, θα βρείτε κίνηση από Γέρακα μέχρι Λεωφόρο Πεντέλης. Η Μεσογείον, δύσκολη και στα ψηλά και στα χαμηλά, και από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο στην κάθοδο και από την Κατεχάκη μέχρι το τέλος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αλίμου Κατεχάκη, προβλήματα μέχρι την Κοκκινοπούλου. Καρέας η άνοδος και η κάθοδος, όχι. Η άνοδος από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα περιφερειακός. Η παραλιακή σε δύο σημεία. Στην κάθοδο στο ύψος του Αγίου Κοσμά έχει πρόβλημα και στην άνοδο από Άλυμο μέχρι το πέταλο της Μαρίνας Φλίσβου. Κουράστηκα. Η συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω, μη σας πω από Νέα Σμύρνη, ξεκινάει η κίνηση. Και τέλος Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Για τον φίλο που παραπονέθηκε για τα σεπόλια, να πούμε κάτσε εδώ τώρα. Σεπόλια, πού να πάμε, στη Λένορμαν. Φίλε, δεν βρίσκω εδώ πέρα. Είναι πολύ συγκεκριμένος ο χάρτης για να σου βρω την κίνηση στα σεπόλια. Επιφυλάσσομαι, που λένε κάποιοι. Τους έχετε δει αυτούς που. Έχετε δει κάποιοι. Όλοι έχουμε ένα τέτοιο φίλο. Αυτό είναι η ώρα. Νομίζω ότι θέλω να το πούμε αυτό.
2: Όλοι έχουμε έναν φίλο που.
0: Όλοι έχουμε ένα φίλο τζαμπατζή, ο οποίος πάντα όταν είναι η φάση να πληρώσει, λέει επιφυλάσσομαι. Το έχετε αυτό, το επιφυλάσσομαι. Δεν είναι φοβερό, το ακούω και τρελαίνομαι. Που είναι, ρε παιδί μου, έχετε η ώρα του λογαριασμού, έχω κεράσει ο ένας, έχει κεράσει ο δεύτερος, έχει κεράσει ο τρίτος. Φυράει αδιάφορα αυτός και κάτι συμβαίνει. Αχ, με πήραν από τη δουλειά, κάτσε λίγο να σηκώσω. Πάει κανένα να τη μιλάει στο κινητό. Ναι, δεν τον έχει πάρει κανένα εδώ μεταξύ, απλά προσπαθεί να γλιτώσει το κέρασμα. Ή που καμιά φορά σου λέει, ρε παιδί μου, την επόμενη φορά εγώ. Αλλά η επόμενη φορά είναι σε ταβέρνα, δεν είναι για καφέ, δεν το συμφέρει. Σου λέει, ο άλλος πλήρωσε 5 ευρώ, πλήρωσε εγώ 50, όχι. Επιφυλάσσομαι! Κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό το επιφυλάσσομαι. Δηλαδή, άμα το ρωτήσει αυτό, τι εννοεί επιφυλάσσομαι. Επιφυλάσσομαι γενικώ. Επιφυλάσσομαι όχι για την επόμενη φορά. Επιφυλάσσομαι γενικώ να μην σε πληρώσω.
1: Galaxy αν έχετε. 92.
0: Αν έχετε και εσείς τέτοιο φίλο, εδώ στο galaxy92.gr, επιφυλαχθείτε. Στείλτε μήνυμα και επιφυλάσσομαι να το πω στον αέρα.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Και μετά, τι έγινε?
2: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
1: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
2: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση και experts
8: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
9: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
10: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.

0: 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Καλώς τη.
3: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος.
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές της Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
8: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
9: Και δεν έχετε και δικαιολογία, γιατί είναι Παρασκευή, έτσι δεν έχει. Δεν έχω αύριο, έχω δουλειά κτλ. Είναι αυτή. Έχω και ορισμένους φίλους που λένε ρε εσύ, αχ, όλο κάτι μέρες που το κάνεις που δεν μπορώ γιατί έχω δουλειά. Ναι, είναι αυτό που. Και μετά του λες το έκανα Παρασκευή. Αυτή την Παρασκευή, όχι ρε εσύ, πω από αυτή την Παρασκευή δεν μπορώ γιατί έχω. Θα πάμε το σκύλο στο κτηνίατρο. Έχει. Έχει γρήπη. Αλφα. Και μετά του λες, και την άλλη Παρασκευή. Και, α, την άλλη θα έρθουμε. Και την άλλη Παρασκευή σου λέει, πω ρε εσύ, είχα ξεχάσει, είναι 9 Οκτωβρίου. Γιατί είναι 9 Οκτωβρίου, είναι τα γενέθλια του Μπατζανάκη, της κόρης του ξαδέρφου μου. Δεν σας έχει τύχει και εσάς αυτό. Λοιπόν, ας μην γκρινιάξω, μπείτε στο more.com, κλείστε τα εισιτήριά σας και έχουμε 4 Παρασκευές για να έρθετε η πρώτη στις 9 Οκτωβρίου. Λοιπόν, στην Αμερική γίνεται το εξής παράδοξο. Εμείς κάποτε λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος και μένει άνεργος, είναι δυσκολότερο να βρει δουλειά. Και αλήθεια είναι ότι και εμένα, ας πούμε, και μόνο στην σκέψη ότι μπορώ εγώ σε αυτή την ηλικία να μείνω χωρίς δουλειά, με λούζει κρύος υδρότας. Αλλά στην Αμερική, λέει, από το 2019 και μετά, οι επιχειρήσεις προτιμούν, λέει, να προσλαμβάνουν άτομα από 65 ετών και δεν είμαι 65, να διευκρινίσω, εντάξει, λοιπόν, ούτε 60, λοιπόν, ούτε 55. Προτιμούν να προσλαμβάνουν, λέει, άτομα άνω των 65 ετών. Μάλιστα, συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα έχει δει αύξηση στις προσλήψεις κατά 80%, ενώ οι προσλήψεις κάτω των 25 ετών έχει πέσει, λέει, 45%. Πολύ κουφό αυτό, γιατί συνήθως, ρε παιδί μου, παίρνουν νέους. Τον άλλο τώρα που είναι μεγάλος, σου λέει το αυτός τι κουράγιο να έχει δουλειά. Εκτός και αν έχει να κάνει με τη μεγάλη διαφορά στην Αμερική, όπου πάρα πολλοί άνθρωποι μεγάλης ηλικίας δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, δεν έχουν σύνταξη, δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αναγκάζονται και δουλεύουν για ψίχουλα. Πορτιέριδες σε σούπερ μάρκετ, παρκαδόροι για ένα κομμάτι ψωμί, ας πούμε, κτλ. Δεν ξέρω εδώ τι ισχύει, δεν έχει βγει κάτι ανάλογο τουλάχιστον τελευταία για να το δούμε. Πάντως οι τομείς στους οποίους υπάρχει αυτό το φαινόμενο να προσλαμβάνεις 65χρονους και πάνω, στις πωλήσεις, στην υποστήριξη γραφείου και στο real estate. Στο real estate πας εκεί, έλα να σας δείξω εδώ το σπίτι, εδώ είναι μια μεζονέτ. Καλά, δεν ακούγονται έτσι άνθρωποι του 65, αλλά άμα είναι ο άλλος 80χρονος, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά που λέτε, παιδιά, δεν ξέρω αν έχει να κάνει επίσης με την Gen Z. Γιατί η Gen Z, τουλάχιστον όπως την παρουσιάζουν, υποτίθεται ότι είναι πάρα πολύ απαιτητική, ότι φεύγει με το παραμικρό, παρετείται. Ενώ οι παλιοί σου έλεγαν να ακούσει δουλειά και έλεγες, δουλειά, ναι, θα έρθω. Πώς κάνουν οι σκύλοι καμιά φορά που είναι αφεντικό, κατευθείαν. Ενώ η Gen Z είναι πιο λίγο χαλαρή, λίγο δεν μ' αρέσει η δουλειά που έχω. Γιατί ρε εσύ, Jacob, λέμε ένα όνομα, Φασέου τώρα, έτσι. Εντάξει, εσύ, καταρχάς πρέπει να ξυπνά πολύ νωρίς. 9 η ώρα τώρα. Δεν μπορώ. Είχαμε χτες και έρθει ένας DJ από το Ισραήλ και είχαμε πάει και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ξυπνήσω. Δεν μπορώ. Ήμασταν και μετά Βαρνάβα μέχρι τις 3 η ώρα. Μπορώ να πάω στη δουλειά τώρα. Αυτός με την κάλτσα που είναι μέχρι το. Τον έχετε δει αυτόν με την κάλτσα μέχρι το γόνατο. Κρυώνουν τα πόδια αυτό. Πάμε και ψέλ μετά. Που μιλάει λες και τρίζει πόρτα.

0: Ακούτε Galaxy 92. Αυτό ήταν το Wish I Didn't Miss You από την Angie Stone στον Galaxy. Όπως είπαμε, δεν ξέρω αν κουνηθήκατε πριν από λίγο. Είχαμε σεισμό στη Θήβα. Λέει σεισμό μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Θήβα το πρωί της Τετάρτης, 2 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά. Εμείς δεν καταλάβαμε τίποτα. Φαντάζομαι ότι και εσείς δεν βλέπω κανένα μήνυμα να στέλνετε. Είχαμε καιρό να δούμε για σεισμούς οτιδήποτε. Μηνύματα μου στέλνετε στο galaxy92.gr. Χθες είχαμε και την μεγάλη συναυλία του Σλιμάν στον Λυκαβητό που μάγεψε. Ήταν μια συναυλία στην οποία χορηγός επικοινωνίας ήταν ο Galaxy 92. Έτσι αποχαιρετήσαμε το καλοκαίρι. Όσο μπορείς να πεις ήταν καλοκαίρι χθες, εν πάση περιπτώσει, με μια φοβερή συναυλία με τη φωνή του Σλιμά και το πιάνο του. Να ξέρετε ότι ο Galaxy είναι πάντα μπροστά στις σε όλα τα event, συναυλίες και πολύ ωραία happening. Σας ετοιμάζουμε και μια φοβερή avant premiere τώρα με την νέα ταινία σχετικά με τα social media του Aaron Sorkin, αυτού του φοβερού σεναριογράφου που έχει γράψει και το Newsroom. Όσοι έχετε δει τη σειρά Newsroom, ξέρετε, μιλάμε για έναν αριστουργηματικό σεναριογράφο. Μια φοβερή ταινία με τον Jeremy Strong στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Νομίζω κάνει το υποδίεται τον Zuckerberg. Είναι ο Jeremy Strong που λέγαμε προηγουμένως ότι έπαιζε στο Succession, που έκανε τον πρωτότοκο γιο του Μεγιστάνα. Succession επίσης φοβερή σειρά, αν δεν την έχετε δει να τη δείτε. Είναι στο HBO, δεν ξέρω ποια ελληνική πλατφόρμα το δείχνει. Είναι η ιστορία ουσιαστικά της οικογένειας Murdoch, βέβαια χωρίς να έχει τα ονόματα αυτά, φωτογραφίζει την οικογένεια αυτή, για την οποία η οικογένεια Murdoch έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ στο Netflix. Τα πάω όλα, μπορείτε να επιλέξετε τι θέλετε να δείτε.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Brother Louis, Louis, Louis, Motor Talking στο Galaxy 92. Άμα βρείτε αυτόν τον Thomas Anders, τον τραγουδιστή των Motor Talking, το βίντεο τώρα είναι. Κρατιέται πολύ καλά. Μάλλον έχει κάνει δουλίτσα. Έχει κάνει μποτοξάκια αυτά, κολαγόνα, πλασμαφαιρέσει. Δεν ξέρω αν έχει κάνει. Έχει πάει κολονάκι ο τραγουδιστής των Motor Talking να κάνει πλασμαφαίρεση. Έρε, τι τραβάμε. Εν τω μεταξύ έχει γίνει χαμός τώρα, ελέγχουν όλες τις κλινικές. Έπρεπε να γίνει, ας πούμε, να υπάρξει ένας τραγικός θάνατος για να ξεκινήσει. Τα λέγαμε και χθες. Και τώρα στέλνουν και γίνεται και έλεγχος και στις εταιρείες του Πατούλη. Γιατί υπάρχουν κάποιες καταγγελίες, δεν έχουν αποδειχθεί βεβαίως. Θα γίνει έρευνα και θα δουν αν υπάρχει βάση όλα αυτά. Γιατί τώρα γίνεται ολόκληρο ξεσκαρτάρισμα. Μάλιστα, ο Άδωνης ήταν και σε δυσάρεστη θέση, ανακοινώνοντας ουσιαστικά την έρευνα στον φίλο του Πατούλη, αλλά δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας, κύριε Χαρισόπουλο, στις 9 παρα 5. Είναι πάρα πολύ αργά, συνήθως μπαίνω 7 και 10. Εντάξει, δεν προέκυψε θέμα, κύριε Γεωργιάδη. Τι θα κάνουμε εκπομπή επειδή είστε εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι στάση αυτή, πραγματικά. Πρέπει να με καλείτε εδώ 7 με 8 που είναι τα ενημερωτικά θέματα. Με καλέσατε εδώ να πω τώρα τι, να μιλήσω για gossip, για showbiz. Θα μιλήσω για showbiz, δεν κατάλαβα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.
1: Διαφημίσεις.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025, Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Το έχω δει στο σινέμα.
4: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δείτε στο θέατρο.
5: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία. Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
9: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
8: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι τίτλοι ειδήσεων σε 9 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Σκηνές western σε νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, όπου ο πατέρας μαθήτριας ξυλοκόπησε άγρια την διευθύντρια που φώναζε στο παιδί του. Κόκκινη αποτροπή δηλώνουν οι μπαχαλάκιδες στα πανεπιστήμια. Τα νηπιαγωγεία σηκώνουν πολύ ψηλά τον πύχη, δήλωσαν. Σ' άλλος, χθες το κοινοβούλιο, καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου ρώτησε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Στράτο Σιμόπουλο, αν του αρέσει από πάνω. Ενώντας από το βήμα και όχι από το έδρανο. Μετά το περιστατικό, το κανάλι της Βουλής θα μεταδίδεται ως συνδρομητικό και μόνο σε θεατές άνω 18 ετών. Σε φυλάκιση 48 μηνών καταδικάστηκε η γυναίκα από το Βόλο που για να εκδικηθεί τον πιλότο πρώην της δημιούργησε 203 ψεύτικα προφίλ με τα οποία διέδιδε δυσφημιστικές αναφορές για τον ίδιο και την οικογένειά του. Η γυναίκα έχει ήδη δεχτεί προτάσεις συνεργασίας από μεγάλους ομίλους πληροφορικής. Τέτοιο ταλέντο ψάχναμε χρόνια, δήλωσε ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Διαζύγιο ζητάει πρώην υπουργός του Ντόναλντ Τραμπ Κρίστι Νόεμ μετά την αποκάλυψη ότι ο άντρας της εμφανιζόταν στο ίντερνετ με γυναικεία στήθη και κραγιόν. Αν και κανονικά, διαζύγιο θα έπρεπε να της έχει ζητήσει εκείνος όταν έμαθε ότι η γυναίκα του έγινε υπουργός του Τραμπ. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι τίτλοι ειδήσεων στις 9 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
2: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Όσκαρ Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
10: Facebook knew the platform was causing harm.
11: I want proof.
2: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
12: I respect our users by lying to them.
2: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
1: Galaxy 92.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.
10: Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10 εδώ στον Galaxy. Σας περιμένω τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr και στο Instagram με κάνετε follow στο vharisopoulos vh και φυσικά το σταθμό μας galaxy92fm είναι το account μας στο Instagram. Η ώρα είναι 9:03, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
11: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
10: Σήμερα λοιπόν έχουμε βροχούλες, παιδιά. Πάρτε ομπρέλες, όπως είπαμε και προηγουμένως. Νεφώς παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια τμήματα περιμένουμε. Η θερμοκρασία από 16 ως 20, αλλά στα βόρεια 3 με 4 χαμηλότερη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρίως σχεδόν θυελώδης 6 με 7 μποφόρ. Παρακαλώ, ετοιμαστείτε για μια μέρα άκρος φθινοπορεινή, όπως έλεγε παλιά, άκρος τρελό και απόρριτο. Γίνεται χαμός με τα ρομπότ στην Αμερική. Έχουμε αργήσει εδώ, πάρα πολύ. Δηλαδή, τα ρομπότ εδώ στην Ελλάδα, ευτυχώς δηλαδή, δεν το λέω για κακό. Τα ρομπότ που έχουμε δει εδώ είναι αυτό το ρομπότ που πηγαίνει από κανάλι σε κανάλι. Πώς τη λένε, Σοφία, αυτή που τη ρωτάνε. Και πες μας, Σοφία, ποιος είναι ο ιδανικός άντρας για σένα, που τη ρωτούσαν και λέει, αν ήμουν. Νομίζω ότι θα βγαίναμε ραντεβού μαζί σου, Γιώργο. Ένα ανθρωποειδές ρομπότ κάνει οικιακές εργασίες στο Σαν Φρανσίσκο και κοστίζει, λέει, $30 την ώρα. Εταιρεία που το ανέπτυξε το δανείζει, το νοικιάζει σε κόσμο, το οποίο το κάνει το ρομπότ. Κάνει τα πάντα, παιδιά, σφουγγάρισμα, σκούπισμα, καθαρίζει μπανιέρα, τουαλέτα. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να πεις, καθάρισε τα παπούτσια μου. Να απλώσει, δεν ξέρω αν μπορεί να απλώσει η μπουγάδα. Το πιο ωραίο είναι ένα σχόλιο που έχει ένα τύπο από κάτω, γιατί δείχνει το ρομπότ, το οποίο πάει, ρε παιδί μου, με αυτές τις κινήσεις ρομποτικές. Δεν περπατάει όπως ένας άνθρωπος. Και λέει, αυτός ρε, θέλει λέει μία ώρα να κατέβει τις σκάλες, λέει, τι 30 ευρώ την ώρα.
12: Galaxy 92.
10: Α, 30 ευρώ την ώρα, εγώ καταλάβει 30 ευρώ το session. Τι λες, αγάπη μου, 30 ευρώ την ώρα. Σου δώσουμε, σιγά μου, σου δώσουμε 30 ευρώ την ώρα. Άμα δεν πέσει τιμή, το βλέπω στον ΟΑΕΒ το ρομπότ.

0: Losing My Religion από του Άρη έμενα ένα βίντεο που το είχαμε δει, πρέπει να το βλέπαμε 800 φορές τη μέρα όταν το είχε βάλει το MTV τότε το 1991, τότε που το MTV καταρχάς εξέπεμπε, γιατί MTV δεν υπάρχει πλέον, είναι συγκλονιστικό ότι έχει πεθάνει το MTV, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, παλιά περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα ανακλές, δεν είχατε καιρό να ακούσετε για την Kimberly Guilfoyle κάτι? Και το τελευταίο που ακούσαμε για την Kimberly Guilfoyle δεν έχει να κάνει με κάτι, κάποια νυχτερινή έξοδο στον Αργυρό ή κάποια βραβεία ή κάποιο happening νυχτερινό κτλ. Αλλά ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο από ό,τι είδα τα κανάλια τα ελληνικά δεν το πολύ δώσανε και δεν το έχω δει και πουθενά. Μπορεί, εντάξει, δεν βλέπω και κάθε μέρα Δελτία, αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί κάποιος να το έπαιξε. Είπε σε ένα event, μάλλον είπε σε διαμάχη, σε διαφωνία με τον, σε λογομαχία με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, φέρεται να έχει πει, λέει, σε δείπνο το Μάρτιο του 26, να υπονόησε ότι η Αμερική συνέβαλε στην κατάρρευση της κυβέρνησης του Ηλία Μπολογιάν στη Ρουμανία, κάτι που θα μπορούσε να κάνει, όπως είπε, και στην Ελλάδα, του τύπου ότι εμείς είμαστε η Αμερική, άμα θέλουμε ρίχνουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε, ας πούμε. Και η Wall Street παρουσίασε ένα χρονοδιάγραμμα των επισκέψεων της Guilfoyle σε χώρες Ανατολικής Ευρώπης, με πιο χαρακτηριστική τη Βουλγαρία. Ήθελε, λέει, η Αμερικανική κυβέρνηση, οι σύμμαχοί της, να προμηθευτούν φυσικό αέριο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και προέκυψε από τις σχετικές διεργασίες που παρουσιάζει η Wall Street Journal ότι η κυβέρνηση της Βουλγαρίας θα έπρεπε να συνεργαστεί, λέει, μια ελληνική εταιρεία, έναν νεοεισερχόμενο παίκτη στην αγορά του φυσικού αερίου, όπως λέει η Wall Street Journal, ο οποίος με τη σειρά του συνεργάζεται με ελληνική κρατική εταιρεία ενέργειας. Κουλουπού, κουλουπού. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή αποτελεί κάποιο είδους επίσημη θέση Αμερικανικής κυβέρνησης, ανέφερε άτομο με αγνώστους του περιεχομένου των συνομιλιών. Και υπήρχε και ένας Έλληνας, λέει, δίπλα. Τέλος πάντων, είστε πολύ λόγο τώρα. Ουσιαστικά λέει ότι η Guilfoyle υπονόησε ότι καθίστε καλά, πούμε, γιατί εμείς έχουμε κυβερνήσεις όπου θέλουμε. Βέβαια το συμβάν έχει διαψευστεί από το δικηγόρο της Guilfoyle, αλλά είναι πάρα πολύ, πολύ βαρύ, θέλω να πω, πολύ, πολύ σημαντική καταγγελία, ανισχύει αυτό το πράγμα, καταγγελία. Καλά, δεν είναι κάτι το οποίο οι Έλληνες δεν το ξέρουν, θα να πω, αν ρωτήσει το μέσο Έλληνα και του πεις η Αμερική άμα θέλει πολύ, μπορεί να ρίξει κυβερνήσεις, θα σου πει όχι. Δηλαδή, δεν μάθαμε, δεν γίναμε και σοφότεροι, άλλο τώρα όμως να το λέει. Είναι το υπονοεί, όπως λέει το δημοσίευμα της Wall Street Journal, επαναλαμβάνω. Καλημέρα, Χρήστο από Τρίπολη. Καλύτερα λέει να πηγαίνει στον Αργυρό, λέει εδώ ένας. Παιδιά, με ρωτάτε για το όριο ηλικίας για την παράστασή μου ξανά, σας το ξαναλέω, είναι από 16 και πάνω. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα και στον Στέφανο που μας στέλνει μήνυμα από Σαλόνικα. Καλημέρα στη Μαρία στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και τη συνέχεια Ρόμπι Williams, Μάιλι και Stevie Wonder. Μηνύματα στο Galaxy 92.gr.
1: Galaxy 92.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Part-time lover, Stevie Wonder. Μηνύματα στο Galaxy 92. Γιάννα μου, σε ευχαριστώ, σε περιμένω και στην καινούργια παράσταση.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: Φοβερή Μάιλι, το αγαπημένο μου είναι αυτό. Flowers με υπέροχους στίχους στον Galaxy 92. Μπορώ να αγαπήσω καλύτερα τον εαυτό μου από σένα. Μπορώ να χορεύω μόνος μου, μόνη μου. Όλα μόνη της θα κάνει η Μάιλι σε αυτό το τραγούδι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Η ώρα είναι 9:26.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στο Κύφισο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Η Λεωφόρο Αθηνών η ίδια έχει μεγάλο πρόβλημα στην είσοδο, στο ρεύμα εισόδου από τον Ελαιώνα μέχρι λίγο μετά τον Κύφισο και στην έξοδο από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Η Κηφισία συνεχίζει να έχει προβλήματα στην κάθοδο από το Ψυχικό μέχρι την Πανόρμου και στην άνοδο από την Κατεχάκη μέχρι μετά τα Σίδερα Χαλανδρίου. Αττική οδό στο ρεύμα προ αεροδρόμιο από Ζεφύρι μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου και στο αντίθετο ρεύμα από Ανθούσα μέχρι Λεωφόρο Πεντέλη είναι τα προβλήματα. Η Μεσογείο κάπως καλύτερη από τις 8.30. Έχουμε πρόβλημα στην άνοδο ακόμα του Καρέα από Λίουπολη μέχρι Καρέα. Το κέντρο με Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω με προβλήματα. Προσέξτε και την μάχη Αναλάτου στο Νέο Κόσμο και αυτή έχει έντονο πρόβλημα. Παραλιακή, κατακόκκινη, δεν ξέρω τι συμβαίνει στην κάθοδο αυτές τις μέρες. Υπάρχει ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα στην παραλιακή, στην κάθοδο που ξεκινάει από την Αμφιθέας και φτάνει παρακαλώ μέχρι τη Γλυφάδα. Προσέξτε λίγο εκεί, θα μπλέξετε. Η άνοδος είναι καλύτερη, πολύ καλύτερη. Βουλιαγμένης με θεματάκια στο Ελληνικό και στους Τράχωνες. Συγκρού είπαμε, Πέτρου Ράλι μεταξύ Θηβών και Κηφισού. Αυτή είναι η κίνηση αυτή την ώρα. Αν δεν πηγαίνετε προς Γλυφάδα, εντάξει, την παλεύετε γενικότερα. Μηνύματα στο galaxy92.gr, γιατί αλλιώς δεν την παλεύω εγώ. Και στο Instagram με κάνετε follow, V. Χαρισόπουλος VH. Έχουμε τραγουδάρες για τη συνέχεια. Έχουμε Eagle Eye Cherry, Total Touch, No Doubt και Madonna.
2: Galaxy 92.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25 41 30 66 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ΙΤΑ πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: Οι Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.

0: διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
5: Galaxy 92. Amazing music.

Dancing in the Moonlight. Πιο πολύ καλοκαίρι συμβαίνει αυτό, όταν χορεύεις μέσα στο χειμώνα, μέσα στο φεγγαρόφωτο. Φεγγαρόφωτο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, δεν είναι μόνο οι millennials που δεν κάνουν σεξ στο γάμο, είναι και οι υπόλοιπες γενιές. Λέει η Λένα, ναι, λέει, οι υπόλοιποι δεν κάνουμε άλλη δουλειά. Διόν, δεν μπορώ να το μεταδώσω το μήνυμά σου. Χρήστο, δεν ξέρω τι κίνηση θα έχει αναβαίνοντας Αθήνα το μεσημέρι. Θα έχει πάντως. Καλημέρα και στο Σταύρο, ο οποίος επιβεβαιώνει αυτά που λέγαμε, ότι υπάρχει στέγνα στο γάμο. Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι. Δεν παντρεύεσαι για το σεξ. Δηλαδή, δεν θέλω να σε σοκάρω, αλλά δεν είναι αυτό που αναζητάς στο γάμο. Αναζητάς συντροφικότητα, αναζητάς οικογένεια, αναζητάς στοργή, πώς το λένε, παρέα. Αυτά αναζητάς. Ζητάς έναν άνθρωπο. Να έχεις έναν ώμο να γύρεις. Ενώ πριν το γάμο αναζητάς ένα στήθος να γύρεις. Και άλλα μηνύματα θέλω να μου πείτε, αν είστε millennials και είστε παντρεμένοι ή είστε σε μεγάλη σχέση, να μου πείτε τη συχνότητα, κάθε πότε. Κάθε πότε μπαίνει το νερό στα βλάκι. Πάντως εδώ έχουμε μια άλλη έρευνα που λέει πότε είναι, κοιτάξτε τώρα, πόσο ο ορισμός του clickbait. Ποια ώρα της ημέρας, λέει, είμαστε πιο στενοχωρημένοι και ποια πιο χαρούμενοι. Και μπαίνω μέσα και λέει, είναι γνωστό ότι η διάθεση αλλάζει ανάλογα με τις εποχές του έτους, τις ημέρες. Μα είναι τώρα λίντα αυτό. Και ψάχνω να βρω εδώ πότε είμαστε πιο στενοχωρημένοι. Και λέει, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ευτυχία, ικανοποίηση από τη ζωή και αξιολογήση για το αν αξίζει τον κόπο ήταν όλες υψηλότερες τις Δευτέρες, η ευτυχία τη Δευτέρα. Ποιοι ανώμαλοι είναι αυτοί που νιώθουν ευτυχισμένοι τη Δευτέρα? Και τις Παρασκευές, εντάξει, σε σύγκριση με τις Κυριακές, ενώ η ευτυχία ήταν επίσης υψηλότερη τις Τρίτες. Για την Τετάρτη που είναι σήμερα τίποτα δεν λέει. Η ψυχική υγεία ήταν καλύτερα το καλοκαίρι. Όχι πάντα, εγώ να πω, γιατί δεν είμαι από αυτούς. Και υπήρχαν, λέει, σαφείς ενδείξεις εποχικής αντίδρασης στη διάθεση. Αλλά όχι στις ώρες της ημέρας. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Λέει. Είναι έρευνα του University College London COVID-19 Social Study και τα συμπεράσματα λένε ότι το παρασκήνιο της διάθεσης αλλάζει στη διάρκεια των εποχών του έτους, των ημερών της εβδομάδας, ακόμα και στη διάρκεια της ημέρας κάθε μέρας. Δεν λέει όμως πότε. Έτσι, μας αφήνει. Εμείς το νιώσουμε τώρα. Να σας πω εγώ πότε είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας. Είναι όταν κάνω εκπομπή στον Galaxy. Και δεν σας το λέω αυτό τώρα για να σας γλύψω. Ούτε το λέω επειδή είναι κλισέ και τα λοιπά. Αλλά εγώ στην εκπομπή τα ξεχνάω όλα. Για τρεις ώρες, γι' αυτό την κάνω. Τρεις ώρες. Τέσσερις. Έξι με δέκα. Έξι με δέκα εδώ τα ξεχνάω όλα μαζί σας και ελπίζω να το κάνετε και να έχετε και εσείς το ίδιο θέμα. Το όχι θέμα, το ίδιο. Την ίδια απόλαυση. Somebody else's lover. Τα τελευταία μηνύματα μέχρι τις 10 εδώ στον Galaxy, στο galaxy92.gr, στο player του Galaxy. Καλημέρα, John.

0: Καλά τώρα, αυτές που τα λένε αυτά είναι αυτοί οι πρώτες που το κάνουν. Λέει, εγώ ποτέ είμαι somebody else's lover. Ποτέ, εγώ δεν πατάω ποτέ. Και μετά τη βλέπεις την άλλη. Καλά, αυτός δεν είναι αυτός που ήταν με την... Λοιπόν, έχουμε μια έκτακτη είδηση η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Έχουμε ένα έχουμε συναγερμό για πτήση εταιρείας από το Ντουμπάι προς Τελαβίβ, η οποία, επαναλαμβάνω, πτήση εταιρείας του Ντουμπάι προς Τελαβίβ εξέπεμψε σήμα για αεροπειρατεία και απογειώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά. Να, κάτι το οποίο δεν είχαμε τόσο καιρό και ελπίζω να μην έχουμε άσχημη εξέλιξη εκεί. Τώρα αλλάξουμε λίγο θέμα, αλλάξουμε κλίμα. Η Kim Kardashian υπέγραψε, λέει, αυτόγραφο σε τσάντα Birkin $45,000. Και λέει, αυτό μου λέει, μου φαίνεται βλάσφημο, είπε. Οι σχολιαστές πάντως επένεσαν το θαυμαστή της Kim Kardashian για την ιδέα του να πάρει αυτόγραφο σε μια τσάντα, γιατί η αξία της μόλις αυξήθηκε. Σωστός ο παίκτης, και δεν είναι καν γυναίκα, είναι άντρας ο οποίος το σκέφτηκε. Κάνει $45,000 η τσάντα. Τι τσάντα είναι αυτή, $45,000, ρε φίλε, είναι. Δύο αμάξια είναι. Πραγματικά, τι τσάντα είναι αυτή. Και πήγε σε εκδήλωση, λέει, στη Σαγκάη το βράδυ της Δευτέρας και πήγε ένας θαυμαστής, λέει, μπορείς να μου υπογράψεις εδώ. Και της έδωσε και ένα μεταλλικό χρυσό στυλό και λέει, oh God, this sounds illegal, φαίνεται παράνομο, this is blasphemy, είπε η Kim. Φανταστείτε, λέει, να είναι μια fake Birkin και τελικά να την πουλήσει για χιλιάδες μόνο και μόνο επειδή πάνω η υπογραφή της Kim. Σωστό και αυτό. Κοίτα ρε, εσύ τι σκέφτονται όλοι αυτοί, είναι φοβερό, έτσι. Πάρω κι εγώ μια τσάντα που έχω, έτσι, τότε που ήμουν φοιτητής, να την πάω να την υπογράψει. Πού να την βρω και την Kardashian.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Το πιο κοντινό μπορώ να κάνω είναι να πάω στη Θεσσαλονίκη να βρω τα Καρντάσια μου. Να υπογράψει μια τσάντα τα Καρντάσια. Save tonight, Ignite Cherry. Σας θέλω ανεβασμένους. Πάμε, είναι Τετάρτη. Πλησιάζει Σαββατοκύριακο.

Αυτό ήταν και σήμερα, τελείωσε ο σινεμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ήταν υπέροχη και σήμερα από τις 6 εδώ και θα είμαστε πάλι αύριο εδώ στις 6 με 6 με 10. Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Ακολουθεί Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας και ο Μέμος Κοέν. Βείτε κάτι ψήνεται σήμερα στις 5.30. Έχουμε τρίτο φοβερό επεισόδιο. Καλημέρα σε ένα που λέει Kim Kardashian. Ως τι ακριβώς υπογράφει, Χριστέ μου παρακμή. Έμαθες τώρα δηλαδή. Λοιπόν, πάλι αύριο εδώ στις 6 να έχετε ένα υπέροχο, μια υπέροχη Τετάρτη. Έτσι. Ήρεμη. Δημιουργική, που λένε και οι γονείς. Και τα λέμε πάλι αύριο. Πολλά φιλιά. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν εδώ στον Galaxy 90.

0: ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figley Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25 41 40 19 86.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Ξάνθη, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Καλημέρα, καλημέρα. The Dead Dance για το ξεκίνημά μας και είναι η Lady Gaga. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς ξυπνήσατε? Βροχούλα χθες για τα καλά και σήμερα μια άλλη μέρα. Τι ωραία, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Καλώς ήρθατε, καλό πρωινό. Είμαστε παρέα στους 90,3 στο δικό μας παράδεισο της μουσικής. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Θα τα πούμε όλα, θα τα ακούσουμε όλα, θα τα μάθουμε όλα. Τελευταία ημέρα του μήνα, 30, ξουξουξου, να φύγει ο Σεπτέμβριος. Το βαρέθηκα λίγο, δεν ξέρω, με κούρασε. Το νιώθετε κι εσείς ή μόνο εγώ έχω αυτά τα περίεργα? Λοιπόν, www.paradise.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε. Θα είμαστε μαζί ως τις 12. Το μουσικό μας ταξίδι μόλις ξεκίνησε και για σήμερα έχουμε να πούμε και να ακούσουμε πολλά. Σας περιμένω όλους εδώ ζωντανά στον Paradise 903 μέσα από το κέντρο της πόλης. Καλό πρωινό Τετάρτη σε όλους. Γιορτάζει σήμερα, ποιος γιορτάζει, σε ποιον θα ευχηθούμε και θα πούμε χρόνια πολλά? 30 το Σεπτέμβρη, δεν μπορεί να μην υπάρχει κανείς στο ορτολόγιο, από και κλείεται. Λοιπόν, και όμως δεν υπάρχει κανείς. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε να σχολιάσουμε επαιτίους. Παγκόσμιες ημέρες, θα δούμε σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου. Χρόνια πολλά θα πούμε σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Δεν ξέρω και τι ζώδιο έχουμε τώρα αυτόν τον μήνα. Δεν ξέρω, έχει γίνει αλλαγή νομίζω. Θα το ψάξω στη συνέχεια. Διεθνής ημέρα μετάφρασης αλλά και διερμηνίας και ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Okay. Πολλά σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα. Θα τα σχολιάσουμε στη διάρκεια της εκπομπής μας. Να θυμηθούμε τους τρόπους επικοινωνίας σε 2541-078-671, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μας ακολουθείτε στα social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok, Paradise 903, τόσο απλά και εύκολα. Λοιπόν, καλημέρα Ξάνθη, καθίστε αναπαυτικά, ελάτε να πιούμε καφεδάκι, μισό λεπτάκι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν ξέρω αν είναι ο φίλος ή φίλα κροάτρια και θέλει να μας πει ποια ζώδια έχουμε τώρα. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο. Για την ώρα μουσική και εγώ επιστρέφω και μην ξεχνάτε, είμαστε εδώ στις 12 ακριβώς. Σας περιμένω όλους.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολούς.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

το σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να περάσουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά. Το Telecom 5G Wi-Fi φέρνει την απόλυτη ελευθερία στη σύνδεσή σου με ταχύτητες έως 300 Mbps για streaming και gaming και με απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλα τα δίκτυα. Απόλαυσέ το με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητή στην Ελλάδα, πιστοποιημένο από την Ookla αλλά και την Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Σούπερ! Για να μάθεις περισσότερα, ένα κλικ είναι αρκετό, μπες στο telecom.gr.

0: And now, the weather forecast.
1: Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
2: Καιρός για σήμερα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη αν θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις ή αν ο καιρός θα είναι σύμμαχος. Έρχεται πολύ και αέρια μάζα και συνθήκες Νοεμβρίου. Πότε θα χτυπήσει ωστόσο την Ελλάδα? Αυτό είναι που μας ανησυχεί και αυτό είναι που μας απασχολεί. Τι είναι τα κύματα Kelvin τα οποία ακούμε εδώ και τόσες μέρες και πώς μπορεί να αλλάξουν γενικότερα το φετινό χειμώνα στην Ελλάδα? Θα επηρεαστούμε? Ναι ή όχι θα φανεί. Για την ώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τη γενική πρόγνωση του καιρού. Πολλές αέριες μάζες θα εισβάλλουν στη χώρα μας έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, προκαλώντας σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Για να προετοιμαστούμε, ανατολικά της Πίνδου και νότια, κυρίως στην Εύβοια και την Κρήτη, αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες τις επόμενες 24 ώρες. Βοριάδες ως οκτώμποφορ θα επικρατήσουν στο Αιγαίο, καθιστώντας δυσχερή την ναυσιπλία, ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι πιο ήπιοι. Τις βραδινές και πρωινές ώρες οι θερμοκρασίες θα είναι μονοψήφιες, με το νοτιοανατολικό Αιγαίο να καταγράφει τις υψηλότερες τιμές των 26 βαθμών Κελσίου. Η μεταβολή του αέρα προς τα μέσα της εβδομάδας θα φέρει φθινοπορεινές συνθήκες με αυξημένες βροχοπτώσεις. Στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, συγκεκριμένα πάμε να δούμε θερμοκρασίες. Να μάθουμε και περισσότερο όσον αφορά την ευρύτερη περιοχή του νομού μας. Για την ώρα να σας πω ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη συννεφιά όσο εχθές που ξεκινήσαμε και βλέπαμε συννεφιά από άκρη σε άκρη. Σήμερα τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Ηλιοφάνεια από άκρη σε άκρη, αλλά όπως είπαμε κρατάμε μικρό καλάθι. 18 βαθμοί στην Ξάνθη, Καβάλα Θάσο, Καβάλα 22, Θάσο 18, στο νησάκι της Αμοθράκη ίσως περισσότερα σύννεφα και 19 βαθμοί Κελσίου, Κομωτινή περισσότερο ηλιόλουστη 18 βαθμοί, Σάπες Αλεξανδρούπολη 20 βαθμοί. Σουφλή Μεταξάδες 19 Παρανέστη και Δράμα. Σε γενικές γραμμές, το 18, το 19 και το 20 πρωταγωνιστεί σήμερα. Μια χαρά τα βρίσκω τα πράγματα. Αυτά και όσον αφορά τις θερμοκρασίες, φίλες και φίλοι, για την όμορφη περιοχή μας, για την όμορφη πόλη της Ξάνθης. Και μη μου πει κανείς ότι δεν συμφωνείτε πως είναι όμορφη η πόλη μας. Θα πούμε βέβαια πολλά περισσότερα εδώ στον Paradise 903. Για την ώρα καθίστε αναπαυτικά. Όπως είπαμε, είναι Τετάρτη, είμαστε μαζί και όπως είπαμε, αναμένουμε με αυτή την αλλαγή του σκηνικού, με συννεφιά και πτώση της θερμοκρασίας, με λίγες νεφώσεις οι οποίες κατά διαστήματα θα αυξάνονται. Έτσι θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Στη Βόρεια Ελλάδα η θερμοκρασία στη Βόρεια χώρα αναμένεται να κινηθεί περίπου από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες, όπως είπαμε και πριν, θα παραμείνουν ενισχυμένοι ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, που μας ενδιαφέρει και πιο πολύ, η μέρα αναμένεται με παροδικές νεφώσεις και σχετικά δροσερό καιρό. Νομίζω ότι από τις πρώτες και όλες πρωινές ώρες το έχουμε αντιληφθεί. Αυτά όσον αφορά την πρόγνωση του καιρού. Πήραμε μια μικρή γεύση, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα και σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και με τα νέα της ημέρας εδώ στους 90,3. Λοιπόν, έχω διάθεση για όλα. Εσείς τι λέτε?

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
7: Και μετά, τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
7: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
7: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
8: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
7: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
8: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
9: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
10: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
11: σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
12: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
11: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
12: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
13: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Είδατε τι ωραία επιστροφή σας είχα. Πολύ πολύ πολύ πολύ μου αρέσει. Τελικά αυτός ο RJ μας κάνει μαγικά. Δεν ξέρω τι κάνει, πάντως ό,τι κάνει το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Α, να τη κυρία Όργανο. Στη Μιχαήλ Καραολή είναι παρεπτόντος. Όσοι έχετε αφήσει τα αυτοκίνητά σας εδώ ξεχασμένα με αλάρμ, έχω να σας πω ότι το όργανο είναι έξω και είναι με το μπλοκάκι στο χέρι. Έτσι σας προετοιμάζω. Να το, να το. Το σταματήσαμε το παλικάρι χωρίς κράνος. Να, αυτά τώρα δεν μπορώ. Έλα να δεις εσύ για να μαθαίνεις. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ τώρα αυτή τη στιγμή ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει στη Μιχαήλ Καραόλη. Πολύ μεγάλη προσοχή. Έχετε ξεχάσει εδώ ορισμένοι τα αυτοκίνητά σας με αλάρμ. Να έρθετε και να τα πάρετε. Ορισμένοι τα αφήσατε και μπροστά στους κάδους επίσης να έρθετε να τα πάρετε. Γιατί το όργανο σήμερα είναι αυστηρό με το μπλοκάκι στο χέρι. Να ορίστε, σταμάτησε το παλικάρι. Για να δούμε τώρα. Ευελπιστούμε να πάει καλά και να κυλήσει η μέρα όμορφα και για το παλικάρι και για τους υπόλοιπους. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση πολύ πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Για καλό δεν βγήκανε, να ξέρετε. Ή μάλλον για καλό βγήκανε, εμείς πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Απαπαπαπα, ο Θεός με γλίτωσε σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, καλημέρα Ξάνθη. Προσοχή, είμαστε εδώ μαζί και περνάμε όμορφα. Πολλά τα νέα της ημέρας, θα τα μοιραστώ όλα μαζί σας. Έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε δώρα. Προτείνω να πάμε κινηματογράφο, βεβαίως, να φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη μας όσον αφορά τις ταινίες και τις επιλογές που μπορούμε να δούμε. Και να κάνουμε και διαγωνισμό για να κερδίσετε προσκλήσεις. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω με τον κινηματογράφο, με το πρόγραμμα και με όλα όσα θέλετε να μάθετε. Καλημέρα!

Ζήστε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 90,3. Paradise 90,3. Άκουσε, δες, κέρδισε.

0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε μία βόλτα στον κινηματογράφο των Ντεών για να ρίξουμε μία ματιά στο πρόγραμμα της εβδομάδας, να δούμε τι έχουμε να δούμε γενικότερα. Και από αύριο Πέμπτη, αύριο τι σημαίνει, έχουμε πρεμιέρα στους κινηματογράφους των Ντεών. Θα δούμε νέες ταινίες, τις οποίες θα συζητήσουμε, θα σχολιάσουμε, θα τα πούμε όλα μαζί στον Paradise 903. Για την ώρα θα σας πάω γρήγορα μία βόλτα, να σας υπενθυμίσω για ακόμα μία φορά ποιες ταινίες έχετε δυνατότητα να δείτε. Minions και τέρατα για όλη την οικογένεια, κινούμενα σχέδια στις 7, εκδικητές σε τελευταία πράξη, βεβαίως. Και εδώ μια ταινία πολύ πολύ ενδιαφέρον. Βλέπω πολύ καλά σχόλια μέχρι στιγμή. Στις 8 η ώρα, επιστημονική φαντασία και δράση. Στην καρδιά του κτίνου, σε περιπέτεια και δράμα. 2 σε 1, 8 και 4, 10 και 20. Resident Evil στις 8.30. Και στις 10 και 10, λογική και ευαισθησία έτσι για τους πιο ευαίσθητους και πιο έτσι ρομαντικούς, αν θέλετε κάτι διαφορετικό, στις 9 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, πήραμε μία μικρή γεύση όσον αφορά τις ταινίες αλλά και τις επιλογές που μπορείτε να δείτε. Νομίζω πως μπορούμε να συνεχίσουμε και να πούμε με ποιον τρόπο μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις από τον Paradise 903. Για την ώρα να σας υπενθυμίσω και να σας πω πως η διαδικασία είναι απλή, είναι γνωστή. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 2541-078-671, είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μην διστάσετε να μας πείτε τη δική σας καλησπέρα, καλημέρα και να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό. Διπλές προσκλήσεις περιμένουν τους ακροατές του Paradise 903. Επαναλαμβάνω, 2541-078-671. Πάμε να ακούσουμε Paradise Fresh Hits και αμέσως μετά ο Rod Stewart, γιατί σας έχω και είδηση σχετικά με τον αγαπημένο μου. Μείνετε κοντά μου.
1: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το Café Bar Bezé. Bezé, day and night experience στη διασκέδαση.
2: Ariana Grande, hey.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.
3: Δεν μπορώ, κάτι παθαίνω εγώ με τον κύριο αυτό, με αυτή τη φωνή, με αυτή την ερμηνεία. Crazy About Here. Δηλαδή, οποιοδήποτε τραγούδι του κι αν παίξει, καταλαβαίνεις ότι έρχεται ο Rod Stewart δίχως να έχει τραγουδήσει. Λοιπόν, θα μου δώσετε ένα λεπτάκι, παρακαλώ. Προφανώς θα είναι φίλος ο κρατής που θέλει να δηλώσει συμμετοχή σε διαγωνισμό, είμαι σίγουρη. Για την ώρα θα σας πάω στον Rod Stewart, ο οποίος ανακοίνωσε την τελευταία περιοδία της καριέρας του. Να πούμε ότι ο 81 ετών, παρακαλώ, Βρετανός Σταρ συνεχίζει να καθυλώνει το κοινό παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Ευτυχώς δεν είναι εδώ ο Στέφανος, γιατί τώρα ξέρετε, θα έλεγε τα δικά του. Ο Rod Stewart λοιπόν ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη περιοδία, η οποία θα ξεκινήσει το 2027, θα είναι και η τελευταία της καριέρας του. Ελπίζω να είστε μαζί μου. Okay. 81 ετών, ο Βρετανός Σταρ βρίσκεται στη σκηνή από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Το αντιλαμβάνεστε. Όταν γύριζε λοιπόν την Ευρώπη παίζοντας φυσαρμόνικο ως ντουέτο με τον folk τραγουδιστή Wiz Jones. Απίστευτο. Μια περιπέτεια μάλιστα που έχει καταλήξει στην απέλασή του από την Ισπανία με την κατηγορία της αλητείας, σύμφωνα με τον Guardian. Αν και δεν αποκλείει βέβαια το ενδεχόμενο μεμονωμένων εμφανίσεων, ο κύκλος των μεγάλων περιοδιών κλείνει οριστικά. Το αποχαιρετιστήριο Tour ξεκινά τον Απρίλιο του 27 από το Δουβλίνο, συνεχίζει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 11. Αυτό τι σημαίνει ότι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Για εσάς λοιπόν που θέλετε κάτι νόστιμο, κάτι λαχταριστό, θα σας προτείνω τα καλύτερα. Από ένα καλό χασάπικο, το ξέρω ότι περιμένεις πάντα ποιότητα, έτσι δεν είναι? Στα Ακροπολία Καραχασάν βρίσκεις και κάτι παραπάνω.

πολλά λαχταριστά γεύματα, βεβαίως μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τα προϊόντα, σουτζουκάκια, λουκάνικα, χωριάτικα, πέταλα, παραδοσιακά σουτζουκάκια, καβουρμά, κεμπάπ, όλα αυτά και ακόμα περισσότερα έρχονται και στο χώρο σας. Θα τα βρείτε όλα σίγουρα στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγίτσα Αλδάρη 58. Μην ξεχνάτε τα έτοιμα γεύματα, βεβαίως, και προψημένος γύρος, έτοιμος να μπει στο φούρνο. Η επιλογή για κάθε τραπέζι, για όλη την οικογένεια. Κρεοπολία και λαδικά Καραχασάν στην Παναγίτσα Αλδάρη 58. Μα πάνω απ' όλα, εδώ μιλάμε για προϊόντα φτιαγμένα με αγνά υλικά, μεράκι. Γεύση που ξεχωρίζει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Paradise Radio. Θα πάμε να ακούσουμε τη Βασίλισσα της Pop και έτσι να κλείσουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα. Διότι θα ακολουθήσει και το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Τώρα, όσον αφορά τη Βασίλισσα της Pop, έχω να σας πω ότι γίνεται ένας χαμός στα social media. Μιλάμε για τη Madonna προφανώς, MTV Video Music Awards 2026. Madonna, Taylor Swift και οι στιγμές που ξεχώρισαν. Λοιπόν, νομίζω πως για αυτές τις στιγμές μπορούμε να μιλάμε μια εκπομπή ολόκληρη, αλλά εντάξει, θα τα πούμε έτσι εν συντομία. Με μεγάλες επιστροφές, εντυπωσιακές εμφανίσεις, μουσικά αφιερώματα και σημαντικές βραβεύσεις. Και αφιερώματα σε εμβληματικές μορφές της μουσικής πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή συγκεκριμένα. Αυτή την Κυριακή που μας πέρασε 27 του μήνα, τα MTV Video Music Awards. Πολύ ωραία. Στο Los Angeles, η βραδιά ήταν υπέροχη. Τι να πω εγώ τώρα, την παρουσία της στη 40η Τρίτη σε διοργάνωση ανέλαβε ο Snoop Dogg, τον οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια, ενώ η βραδιά έφερε βέβαια στο ίδιο stage μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης pop, της hip hop, της R&B, της K-pop, της country και πολλά άλλα είδη μουσικής βέβαια που είδαμε στη διάρκεια της βραδιάς. Στο επίκεντρο βέβαια βρέθηκαν δύο από τις μεγαλύτερες pop star της εποχής, η Madonna και η Σιλή, η Taylor Swift, η κοντή και η ψηλή που λέμε, με τις δύο μάλιστα καλλιτέχνηδες να αποχωρούν από τη διοργάνωση έχοντας συγκεντρώσει σημαντικές διακρίσεις. Ό,τι και να πούμε θα είναι λίγο, υπέροχες και οι δύο, είναι η μεγάλη επιστροφή της Madonna. Ό,τι και να λέμε θα είναι λίγο. Η βραδιά ξεκίνησε με ένα από τα πιο πολύ συζητημένα στιγμιότυπα της διοργάνωσης, την επιστροφή της Madonna στη σκηνή, για την οποία σας μιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Φανταστείτε, είναι η πρώτη φορά μετά το 2003. Έδωσε τον καλύτερό της σε αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο. Και δεν είναι μόνο η Madonna. Λοιπόν, αυτά και ακόμα περισσότερα. I feel so free, Madonna, και επιστρέφω σε λίγο. Dance.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο, πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου, εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
14: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 25410-24024.
13: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Το ψαράκι το τρώμε καλοκαίρι, αλλά συνεχίζουμε να το τρώμε και φθινόπωρο και το κάνουμε ακόμα πιο νόστιμο και ζουμερό, βάζοντάς το από κάτω, κατά το ψήσιμο, φέτες λεμονιού. Όσο για το σερβίρισμα, ο χυμός λεμονιού του δίνει γεύση. Και αν το ψάρι έχει σκουρόχρωμη σάρκα, ο συνδυασμός με το λεμόνι αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου του, χάρη στη βιταμίνη C.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας pop βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Ακούμε!

Morning After Dark, Timberland. Σας το υποσχέθηκα. Εδώ είμαστε στους 90,3. Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί η καλημέρα από το πρωί φαίνεται και όταν την ξεκινάμε παρέα, σίγουρα όλα είναι διαφορετικά. Σίγουρα η μέρα κυλάει πιο όμορφα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, πολλές επιλογές, πολλές προτάσεις και πάρα πολλά θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε παρέα. Ως τις 12 ακριβώς έχουμε χρόνο, οπότε θα τα πούμε όλα. Πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω, να δούμε τα επόμενα θέματα της ημέρας. Θα σταθούμε και στα σημαντικά γεγονότα της Ελλάδος και του κόσμου, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Βλέπουμε και την Miley Cyrus, η οποία είναι στα καλύτερά της, στο νούμερο 1 Billboard 200 Charts. Οκ, okay, θα το δούμε στη συνέχεια. Για την ώρα, φίλες και φίλοι, να σταθούμε λίγο στις γεννήσεις και στους θανάτους, γιατί θέλω να ευχηθώ και να πω χρόνια πολλά. Σε ποιον θα ευχηθώ και θα πω χρόνια πολλά? Είπαμε νομίζω για τους YouTube και το νέο άλμπουμ στις 13 Νοεμβρίου, έτσι δεν είναι? Θα τους ακούσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα εδώ στον Paradise 903.

0: Happy birthday, my artist, στο Paradise. Καθημερινά γιορτάζουμε τα γενέθλια των αγαπημένων μας καλλιτεχνών και μοιραζόμαστε τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ζωντανά. Εδώ, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Paradise, στο ραδιόφωνο στους 90,3 και στο www.paradise.gr. Εδώ, κάθε μέρα είναι γιορτή. Happy birthday by artist στο Paradise. Music first.
1: Και έτσι μου έρχεται να το τραγουδήσω κι εγώ. Happy birthday to you. Τι ωραία, τι καλά. Εδώ είμαστε στον Paradise 903. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Σας περιμένω ζωντανά στους 90,3 να τα πούμε όλα μαζί. Λοιπόν, θα ευχηθώ και θα πω χρόνια πολλά στη Μόνικα Μπελούτσι, η οποία έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Ιταλίδα ηθοποιός και μοντέλο. Εντυπωσιακή, πανέμορφη. Πω, πόσο πολύ μου αρέσει η Μόνικα Μπελούτσι. Λοιπόν, παρετώντας και ο Νίκος Ρίσος, εντάξει, okay, θα επιστρέψω και στα ελληνικά μας, για να μείνουμε λίγο στη Μόνικα. Η Μόνικα, που παραμένει εντυπωσιακή και πάρα πολύ λαμπερή, μεγάλωσε κατά ένα χρόνο. Λοιπόν, ξεκίνησε από την Πασαρέλα ως μοντέλο και διέγραψε μια εντυπωσιακή, θα έλεγα, καριέρα στον κόσμο της 7ης τέχνης. Τι να πω εγώ τώρα για τη Μόνικα, με πληθωρικές καμπύλες, φυσικά καστανά μαλλιά και με βαθιά λάγνα φωνή. Είναι η αναμφισβήτητα, θα έλεγα, η Ιταλίδα στάρ του σήμερα. Η νούμερο 1, αν μου επιτρέπετε. Η Μόνικα Μπελούτσι, γεννημένη σαν σήμερα το 1964, παρακαλώ. Βεβαίως, βεβαίως. Μοναχοκόρη, δεν το ήξερα αυτό. Μοναχοκόρη λοιπόν, μεγάλωσε καλά από ό,τι φαίνεται. Η συνάντηση έτσι με την καριέρα της έγινε στα 13 της, όταν πόσαρε για ένα τοπικό φωτογράφο κρυφά από τους γονείς της. Και βέβαια μετά σιγά σιγά ακολούθησαν τα πρώτα βήματα στο modeling και τα μαθήματα υποκριτικής. Αυτά, χρόνια πολλά στη Μόνικα Μπελούτσι. Να πω όμως χρόνια πολλά και στο δικό μας Νίκο, θα έλεγα σε άλλη εποχή. Ναι. Θα έλεγα σε άλλη εποχή, διότι έφυγε από κοντά μας ο Νίκος Ρίζος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1999. Σαν σήμερα όμως το 1924 γεννήθηκε. Μια πολύ πολύ αγαπημένη προσωπικότητα, και αν έχουμε γελάσει, έτσι, κωμικός ηθοποιός, ένα από τα ιερά, θα έλεγα, τέρατα του ελληνικού θεάτρου αλλά και του κινηματογράφου. Γεννημένο στην Άρτα, κυρίες και κύριοι, το 1924, σαν σήμερα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα χρόνια πολλά. Συνεχίζουμε δυναμικά. Σας περιμένω όλους εδώ.

σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το κόφι είναι εδώ, στην παρέα μας, στα ραδιοφώνα μας. Κόφι Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη. Και για να το συνηθίσουμε σιγά-σιγά, White Coffee. Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη, καθημερινά. Είναι η καθημερινή μας ρουτίνα, η καθημερινή μας συνήθεια. Έρχεται στο χώρο μας, μας προτείνει τα καλύτερα, καφεδάκι, ροφήματα της αρεσκίας μας και φυσικά πλούσιο πρωινό, το οποίο θα βρείτε σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Διαφορετικά, 2541 024 024.

0: need your love. Εδώ είμαστε, Calvin Harris, και το ρολόι μας δείχνει 11:30 μαζί. Πλησιάζουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω πολύ γρήγορα κοντά σας, την παρέση στα ραδιοφωνά σας. Υπόσχομαι, δεν θα καθυστερήσω. Θα είμαι εδώ και πάλι για να πούμε όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Ζωντανά στον Paradise 103. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρέα μας τα Ακροπολία και Λαντικά Καραχασάν. Για εσάς λοιπόν που σας απασχολεί πολύ για το τι θα φάμε σήμερα το μεσημεράκι. Τι θα βάλουμε λοιπόν σήμερα στο τραπέζι. Σίγουρα κάτι νόστιμο, κάτι ποιοτικό. Κάτι από τα Ακροπολία Καραχασάν. Φρέσκα κρεατικά, πολύ μεγάλη επιλογή σε γεύσεις, σε προτάσεις. Γεύματα που μπαίνουν κατευθείαν στο φούρνο για σας, για την οικογένεια, για όλους εμάς. Γιατί όταν θέλεις γεύση και ποιότητα, ξέρεις πού θα πας. Στην Παναγία Τσαρδάρη 58, στο κεντρικό κατάστημα της πόλης. Κατάστημα θα βρείτε και στα Κυμαίρια, γιατί εδώ θα βρείτε όλα όσα αναζητάτε. Κρεοπολία και Λαντικά Καραχασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφω και πάλι κοντά σας.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
9: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
10: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
11: Paradise 90,3.

Εδώ είμαστε στους 90,3. Καλημέρα, καλημέρα στην πιο μεγάλη παρέα. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και να προχωρήσουμε παρακάτω ακούγοντας κάτι από τα νέα τραγούδια της ημέρας. Νέες συνεργασίες που οδηγούν σε ολόκληρο άλμπουμ. Λοιπόν, θα ακούσουμε κάτι πολύ όμορφο, νομίζω. Μια συνεργασία που οδηγεί σε ολόκληρο άλμπουμ. Θα αναφερθούμε στον John Legend, ο οποίος συναντά τον Pharrell Williams στο επόμενο τραγούδι που θα απολαύσουμε. Ένα νέο τραγούδι που στρέφει το βλέμμα στη την ανισότητα, την απώλεια αλλά και την αντοχή των ανθρώπων απέναντι στις δυσκολίες. Να πω επίσης ότι η κυκλοφορία του συνοδεύεται από βίντεο κλιπ και αποτελεί δεύτερη πρώτη γεύση από το επερχόμενο album News μετά το Daylight. Λοιπόν, θέλω όμως να σχολιάσουμε λίγο αυτή τη συνεργασία. Να πούμε ότι ο Pharrell υπογράφει τη σύνθεση και συμμετέχει στο τραγούδι Fire Files, ενώ έχει αναλάβει την παραγωγή ολόκληρου του Muse. Παρότι οι δύο καλλιτέχνες συνδέονται με φιλία περισσότερων από 20 χρόνια, αυτή είναι η πρώτη φορά που δημιουργούν μαζί ένα πλήρες άλμπουμ και άργησαν κιόλας. Η ιδέα πήρε μορφή μετά τη συμμετοχή του Legend στο άλμπουμ του Επιστροφή των Clips, Let Good Storm, και η ερμηνεία του από ό,τι φαίνεται άρεσε πολύ, έτσι. Ήταν η αφορμή για να χτίσει ένα νέο μουσικό έργο γύρω από τη φωνή του. Οι ηχογραφήσεις λοιπόν πραγματοποιήθηκαν και στο στούντιο του Pharrell, στα κεντρικά γραφεία του Louis Vuitton, παρακαλώ, στο Παρίσι. Το αποτέλεσμα συγκλονιστικό. Είμαι σίγουρη θα σας αρέσει και θα σας αρέσει και θα μας αρέσει μάλλον πολύ. Έχω να σας πω επίσης ότι αν δείτε το βίντεο, στο βίντεο λοιπόν που σκηνοθέτησε ο Paul Hunter, ο Legend εμφανίζεται στο πιάνο μαζί με την Hollywood Cinematic Orchestra. Η ερμηνεία μάλιστα εναλλάσσεται με εικόνες από τη ζωή σε ένα συγκρότημα κοινωνικών κατοικιών, δίνοντας οπτική μορφή στις ιστορίες δυσκολίας αλλά και ελπίδες που διατρέχουν το τραγούδι. Δεν θα πω κάτι άλλο παρά μόνο για το άλμπουμ, ότι το Muse θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει 16 κομμάτια. Με συμμετοχές του Pharrell Williams αρκετά από αυτά. Πάμε να ακούσουμε αυτή την υπέροχη ολοκένουργια συνεργασία εδώ στον Paradise Radio.

καθόλου κακό, μπορώ να πω έτσι. Σαν να το συμπάθησα λίγο το τραγούδι. Για να δούμε και το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 26 το Οκτώβρη. Μετράμε αντίστροφα. Αυτό ήταν ο John Legend και ο Pharrell Williams που μας παρουσιάσουν το ολοκέντρο Fireflies. Εδώ στον Paradise 9.3. Καλημέρα, Ξάνθη. Καλό πρωινό σε όλους. Στα 44 μετά τις 11. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε στη διάθεσή μας 16 ολόκληρα λεπτά. Το διανοείστε? Παρέα μας το coffee, white coffee, προκομή 31 στην Ξάνθη και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Για να κάνουμε το πρωινό μας, για να πάρουμε το πρωινό μας, να έρθει στο χώρο μας, να το συνοδεύσουμε με έναν εξαιρετικό ποιοτικό καφέ, βεβαίως, ή οποιοδήποτε άλλο ρόφημα της αρεσκίας μας. Coffee, κυρίες και κύριοι, στο 2541-0-24-024. Απλά, εύκολα, γρήγορα και άμεσα. Καλημέρα!

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και αφού λοιπόν το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι εδώ, εσείς δεν έχετε παρά να κάνετε την σωστή εγκατάσταση. Αυτά. Ντούα Λίπα χόρεψε παραδοσιακό χώρο σε γάμο στην Αλβανία, ισορροπώντας ποτήρι στο κεφάλι της. Α, ωραίο μου ακούγεται. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από τους εορτασμούς, μεταξύ άλλων και ένα βίντεο στο οποίο χορεύει ένα παραδοσιακό χορό της Αλβανίας μαζί με τον πατέρα της. Πολύ όμορφο το βίντεο, μπορώ να πω. Η ίδια φαίνεται να γιορτάζει τις ρίζες της το περασμένο Σαββατοκύριακο, καθώς βρέθηκε μαζί με την οικογένειά της στην Πρίστινα του Κωσόβου για τον γάμο κάποιου προφανώς από το οικογενειακό της περιβάλλον. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από τους εορτασμούς, μεταξύ άλλων και ένα βίντεο στο οποίο, όπως είπαμε, χορεύει ένα παραδοσιακό χορό της Αλβανίας μαζί με τον πατέρα της. Και κάπου εκεί βλέπουμε και το ποτήρι πάνω στο κεφάλι. Τα πάει περίφημα, πάντως, μπορώ να πω. Έτσι, με πολύ μεγάλη επιτυχία, η Ντούα εντυπωσίασε τους καλεσμένους, καθώς κατάφερε να ισορροπήσει με διεξιοτεχνία, θα έλεγα, ένα ποτήρι στο κεφάλι της ενώ χόρευε. Με φίλους, βέβαια, και συγγενείς να τη χειροκροτούν. Δεν είναι και εύκολο. Μην νομίζετε ότι είναι τόσο απλό για να το κάνεις. Δοκιμάστε και μετά θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, έχω πάντως μια φορά που το δοκίμασα, έσπασε το ποτήρι. Αυτό το έχω ξαναδεί δηλαδή. Και ναι, εμένα προσωπικά έπεσε το ποτήρι και έσπασε, όπως ήταν αναμενόμενο. Θα ακούσουμε το άλλο λοιπόν αμέσως τώρα με αυτή την υπέροχη συνεργασία που έχει κυκλοφορήσει. Του πότε είναι το Cold Heart, παρεπτόντως δεν θυμάμαι τώρα, αλλά εντάξει, οκ. Okay, κάνα δύο χρόνια πρέπει να κυκλοφόρησε, σωστά ή παραπάνω. Elton John, Dua Lipa, Cold Heart εδώ στο Paradise Radio.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά πλησιάζουμε στις 12 ακριβώς, όπου το ρολόι μας, ναι, α, και 55, εντάξει, έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Θα σας πάω στο Μαρόκο εδώ.

Όπου βλέπω για πρώτη φορά γυναίκα στα ηνία της χώρας. Α, ναι, είναι μια είδηση που εχθές έγινε γνωστή. Η μακριά πολιτική της καριέρα αλλά και η κυβέρνηση συνασπισμού που έρχεται. Πολύ ενδιαφέρον και βλέπω και πολλά σχόλια εδώ. Αυτό έτσι μου κίνησε λίγο περισσότερο την περιέργεια εχθές. Έγινε η πρώτη λοιπόν για να υπάρξουν πολλές άλλες μετά από αυτήν. Είναι η πρώτη φορά στο τιμόνι της κυβέρνησης του Μαρόκου βρίσκεται μια γυναίκα. Πολύ ωραία, καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία, δεν ξέρω τι άλλο να ευχηθώ, εύχομαι να τα πάει καλά και να διαψεύσει όλα αυτά τα σχόλια και τις κριτικές που διαβάζω εγώ τώρα από κάτω, που τα περισσότερα καταλαβαίνετε τώρα επειδή είναι γυναίκα, κάποιοι τα συνομπάρουν λίγο έως πολύ. Σου λέει τώρα εσύ τι θέση έχεις εδώ. Okay, εντάξει, αφήστε τον άνθρωπο να μιλήσει με πράξεις και στην πορεία να φανεί για το αν ήταν καλή επιλογή για τη χώρα ή όχι. Λοιπόν, αυτά και ακόμα περισσότερα. Πάμε να δούμε για τη συνέχεια τι έχουμε. Πάμε στην Ισπανία. Όχι, δεν θα πάμε στην Ισπανία. Δεν προλαβαίνουμε να πάμε στην Ισπανία. Θα πάμε όμως αύριο, αν θέλετε. Για την ώρα, κυρίες και κύριοι, έχω να σας πω ότι η παρέα μας είναι το Coffee, το ξέρετε καλά, με πολύ μεγάλη επιλογή προτάσεων για πρωινό αλλά και καφεδάκι. Ρόφημα της αρεσκίας σας, φυσική χυμή, γεμάτη βιταμίνες που έρχονται όλα στο χώρο σας. 2541-0-24-024. Η πρωινή μας ρουτίνα είναι στο Coffee. Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη. Ναι.

Άκου τώρα να έχεις γενέθλια και να σου φέρουν δώρο ένα πραγματικό πάντα. Πώς θα σας φαινότανε? Διπλωματία των πάντα στην κυριολεξία. Κατέφτασαν στις ΗΠΑ οι Pink Pink και Fu Shuang, τα πάντα δώρο της Κίνας. Πώς σας φαίνεται? Καλό ακούγεται, ε? Το παραδοσιακό διπλωματικό δώρο της Κίνας είναι ασπρόμαυρο, γνωδωτό και λατρεύει τον μπαμπού. Και δεν το λέω εγώ. Δύο γιγάντια πάντα έφτασαν στην Ατλάντα, τον είπα, με αποστολή να ζευγαρώσουν παρακαλώ, αλλά και να συμβάλλουν στην επιβίωση του είδους τους στη γη. Πολλά εξαρτούνται από τα δύο ζώα, έτσι, πάρα πολλά. Και αυτό ήταν έτσι ένα υπεροχό δωράκι, παρακαλώ. Ναι, από το Πεκίνο, παρακαλώ. Κατέφτασαν στη ΣΥΠΑ, ναι, και αναμετρώνται σε διάφορα ζητήματα. Α, μιλάμε εδώ για ζητήματα εμπορίου προφανώς, έτσι. Και κάπου μου μιλάτε και για αγώνα, αλλά κάτι εδώ δεν μου αρέσει και πολύ, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει, οκ. Να πούμε αρχικά ότι κατά την παραμονή του στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα, σύμφωνα με το CNN βέβαια, τα δύο πάντα αναμένεται να αναπαραχθούν με στόχο την ενίσχυση του πληθυσμού του είδους. Το οποίο από ό,τι φαίνεται οι οργανώσεις προστασίας της φύσης χαρακτηρίζουν ευάλωτο. Εντάξει λοιπόν, από την Κίνα με αγάπη. Διπλωματία των πάντα θα έλεγα εγώ. Κατέφτασαν στη ΣΥΠΑ Pink Pink Fu Shuang. Τα δύο δώρο, τα πάντα δώρο της Κίνας.

0: Bad Bunny και φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Δύο ώρες μαζί στους 90,3. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς και ένα όμορφο υπόλοιπο θα σας ευχηθώ να είστε όλοι καλά, να περάσετε φανταστικά ό,τι αποφασίσετε να κάνετε, όπως και να το κάνετε. Εγώ σας στέλνω ένα γλυκό φιλί. Σας εύχομαι μια όμορφη Τετάρτη. Από ό,τι φαίνεται θα κυλήσει ομαλά. Να την ευχαριστηθείτε, να ξεκουραστείτε όσοι έχετε την επιλογή. Όσοι είστε στον εργασιακό σας χώρο, καλή δύναμη, καλή υπομονή. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Στις 10 ακριβώς θα είμαστε παρέα εδώ στους 90,3. Μέχρι τότε από μένα την Αλεξάνδρα Κουσούδου. Πολλά φιλιά. Bye.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
5: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
6: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
7: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
6: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
7: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: 90,3.
11: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα. Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε. Πώς μου το πε.
6: Μαμούτ!
5: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ε ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Τώρα το παιχνίδι στο Regency Casino Montparnasse κάνει γύρους. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο. Μόνο στο βουνό. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Και μετά και μετά, τι έγινε?
3: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
2: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
3: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
2: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
2: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
3: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
6: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
7: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
8: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
7: αλλά και περιποιημένος κύριος?
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
7: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
8: Για ό,τι ντύνεστε,
7: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
8: Το τέλειο.
7: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
12: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
11: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
12: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
12: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
13: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
14: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
13: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
14: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
14: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
14: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: 90,3.
16: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μία ώρα πέρασε πραγματικά σαν νεράκι. Αλλά μη φύγετε, γιατί ακολουθεί η δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο και έρχεται ακόμη πιο δυναμικά. Galaxy 92 με την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας. In the
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
3: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Το ψαράκι το τρώμε καλοκαίρι, αλλά συνεχίζουμε να το τρώμε και φθινόπωρο και το κάνουμε ακόμα πιο νόστιμο και ζουμερό, βάζοντάς το από κάτω κατά το ψήσιμο φέτες λεμονιού. Όσο για το σερβίρισμα, ο χυμός λεμονιού του δίνει γεύση. Και αν το ψάρι έχει σκουρόχρωμη σάρκα, ο συνδυασμός με το λεμόνι αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου του χάρη στη βιταμίνη C.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
4: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
4: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
5: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
4: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Συνεχίζουμε λοιπόν, δεύτερη ώρα εδώ στο Galaxy 92, μεσημεριανή ζώνη, εκεί που ο καφές γίνεται δεύτερος, τα deadlines επικίνδυνα και η μουσική απολύτως απαραίτητη. Μέχρι τις 2, Galaxy 92.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
4: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Οικογένεια Adams, το musical.
4: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
5: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται? Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα? Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Δεν κολλάει! Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ.
4: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθηση σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts
2: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. and he-

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Ένα ανθρωποειδές ρομπότ κάνει γιακές εργασίες στο Σαν Φρανσίσκο και κοστίζει λέει $30 την ώρα. Εταιρεία που το ανέπτυξε, το δανείζει, το νοικιάζει σε κόσμο, το οποίο το κάνει το ρομπότ. Κάνει τα πάντα, παιδιά, σφουγγάρισμα, σκούπισμα, καθαρίζει μπανιέρα, τουαλέτα. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να πεις να καθαρίσει τα παπούτσια μου. Ή να απλώσει, δεν ξέρω αν μπορεί να απλώσει η μπουγάδα. Το πιο ωραίο είναι ένα σχόλιο που έχει ένας τύπος από κάτω, γιατί δείχνει το ρομπότ, το οποίο πάει, ρε παιδί μου, με αυτές τις κινήσεις ρομποτικές, δεν περπατάει όπως ένας άνθρωπος, και λέει, αυτός ρε θέλει, λέει, μία ώρα να κατέβει τις σκάλες, λέει, τι €30 την ώρα.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτού του δίωρου. Ήμασταν μαζί λοιπόν 12 με 2 στο Galaxy 92. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας. Να είστε καλά.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
5: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
11: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
12: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
13: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
14: Eco Green Energy.
13: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
14: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
13: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
14: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
14: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
13: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
15: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Κυρίες και κύριοι, ο Σεπτέμβρης σήμερα μαζεύει τα πράγματα του. Είναι Τετάρτη 30 του μήνα και κάπου εδώ του λέμε ένα ευγενικό ευχαριστούμε, περάσαμε υπέροχα, αλλά μας κούρασες λίγο. Ένας μήνας που μας ξαναέβαλε σε δουλειές, σχολεία, ξέρω πώς ακούγεται αυτό, προγράμματα, ξυπνητήρια και στο αιώνιο δίλημα της εποχής. Κοντομάνικο το μεσημέρι, ζακετούλα το βράδυ και το πρωί, ό,τι αποφασίσει ο καιρός. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας καλωσορίζω εδώ στα αγαπημένα Energy Vibes για τις επόμενες δύο ώρες. Ξέρεις, κάνουμε την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη να φύγει όπως τις πρέπει. Με μεγάλες επιτυχίες, αλμανάκα, πίθανες ιστορίες, γκάλοπ, ζώδια, ταξιδάκια, περίεργες πληροφορίες και όλα όσα μπορούν να κάνουν μια Τετάρτη να ξεχάσει ότι είναι Τετάρτη. Καφές έτοιμος, πάντα απαραίτητο στο χέρι, ένταση στο ραδιόφωνο και τη ζακέτα κάπου παραδίπλα. Μπορεί να μην χρειαστεί, αλλά έτσι ξεκινάνε όλες οι οικογενειακές ελληνικές προφητείες. Είμαστε εδώ, αποχαιρετάμε το Σεπτέμβρη, κρατάμε τα vibes και πατάμε play.
3: Energy Vibes.

0: Σήμερα λέμε χρόνια πολλά σε όλους τους στρατόνικους. Στρατονίκες, στρατόνικους και φυσικά στους πιο απλούς στράτους και στρατίδες. Να τους χαιρόμαστε, να σας χαίρονται, γιατί το όνομα αυτό έχει πραγματικά μεγάλη βαρύτητα. Από το στρατός ξεκινάει, οπότε όποιος το κουβαλάει σίγουρα έχει και δώσει στρατηγικής. Αν πάμε πίσω στο χρόνο, σαν σήμερα στις 30 Σεπτεμβρίου του 1955 όμως, ο James Dean, το απόλυτο σύμβολο της νεανικής επανάστασης, σκοτώνεται σε τροχαίο δυστύχημα στα 24 του χρόνια. Είχε ήδη αφήσει το στίγμα του με ταινίες όπως το «Επαναστάτης χωρίς αιτία» και ο θάνατος του τον έκανε θρύλο της χαμένης νιώτης. Σαν και σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 1993, ο Ράμπιν και ο Αραφάτ υπέγραψαν στην Ουάσιγκτον τη Συμφωνία του Όσλο, ανοίγοντας τον δρόμο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ένας δρόμος που όπως βλέπουμε και σήμερα, μάλλον δεν στρώθηκε ποτέ. Και για να αλλάξουμε το ολοκλήμα, το 1982 η Μαντόνα κυκλοφορεί το πρώτο της σίγγλ, το Everybody. Ένα τραγούδι που έμοιαζε τότε μικρό βήμα, αλλά τελικά ήταν το ξεκίνημα μιας τεράστιας καριέρας που έκανε την ίδια την pop να φοράει κορσέδες με κόνους και να κατακτά τον κόσμο.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες στην ενότητα του Ήξερες Ότι. Εδώ η γνώση αποκαλύπτεται με τρόπο που πραγματικά θα σε καθυλώσει. Σήμερα απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι οι ελληνικές θάλασσες κρύβουν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά και βαθιά ναυάγια του κόσμου? Στο Αιγαίο, που λες, έχει εντυπωστεί το ατμόπλοιο Μπουρτιγκάλα σε βάθος σχεδόν 5.000 μέτρων κοντά στην Γκαία, ένα πλοίο που βυθίστηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λίγο πιο δίπλα, το επιφατηγό Britannic, αδελφό πλοίο του Τιτανικού, αναπαύεται από το 1916 και αυτό στον βυθό της Σκιάς σε βάθος περίπου 120 μέτρων. Θεωρείται το μεγαλύτερο ναυάγιο στον κόσμο που μπορείς να συναντήσεις στο ελληνικό πέλαγος και σίγουρα ένα από τα πιο θρυλικά. Αλλά και η Κρήτη έχει να δείξει τα δικά της μυστικά. Το βρετανικό υποβρύχιο Perseus βρέθηκε στην Σούδα σε βάθος πάνω από 50 μέτρα, με το εσωτερικό του να μοιάζει μια παγωμένη χρονοκάψουλα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μαζί με δεκάδες άλλα αρχαία εμπορικά πλοία γεμάτα αμφορείς που έχουν ανακαλυφθεί στο Αιγαίο και το Ιόνιο, όλα αυτά τα ναυάγια αποτελούν υποβρύχια μουσεία που διηγούνται ιστορίες αιώνων. Οπότε, την επόμενη φορά που θα χαζεύεις το γαλάζιο, θυμίσου ότι εκεί κάτω από τα κύματα κρύβεται μια άλλη Ελλάδα, μυστηριώδης, σκοτεινή αλλά και απίστευτα συναρπαστική. Energy vibes.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
1: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
2: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
4: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
11: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

Στη Μινεσότα σε πάω τώρα, των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί μια 35χρονη συνελήφθη για κλοπή και κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να γίνει viral. Όχι όμως για την κλοπή, αλλά γιατί στη φωτογραφία της σύλληψης μοιάζει απίστευτα με την Τζένιφερ Λόπες. Πραγματικά, αν το έχετε δει στο διαδίκτυο, θα συμφωνείτε μαζί μου. Και προσέξτε τι κατηγορείται ότι έκλεψε. Δύο συσκευασίες με μπαταρίες για ηλεκτρικά εργαλεία αξίας περίπου 580 δολαρίων. Δηλαδή πήγε για μπαταρίες και τελικά φορτίστηκε ολόκληρο το ίντερνετ. Μόλις κυκλοφόρησε η φωτογραφία της, τα social media άρχισαν. Μισό λεπτό, η J-Lo είναι αυτή. Άλλοι μίλησαν για glitch στο Matrix, άλλοι ζήτησαν test DNA και φυσικά το Jenny from the block έγινε Jenny from the D block. Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη μέρα, αλλά η φωτογραφία είχε ήδη κάνει καριέρα. Και κάπως έτσι αποδεικνύεται ότι μπορεί να μην γίνεις ποτέ διάσημος για τον λόγο που ονειρευόσουν, αλλά αν μοιάζεις με την Jennifer Lopez, φρόντισε τουλάχιστον όταν σε φωτογραφίζουν να μην κρατάς μπαταρίες.

0: το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Ήρθε η ώρα να σκάσεις χαμογελάκι. Που λες, ένας άντρας γυρνάει από τη δουλειά κουρασμένος. Πετάει τα παπούτσια, κάθεται στην πολυθρόνα, ανοίγει την τηλεόραση, παίρνει το τηλεκοντρόλ στα χέρια του και λέει στη γυναίκα του: «Αγάπη μου, πιάσε μια μπύρα πριν αρχίσει». Εκείνη του φέρνει μια μπύρα και 10 λεπτά αργότερα αυτός λέει και πάλι: «Μπορώ, πιάσε και μια μπύρα πριν αρχίσει». Η γυναίκα του φέρνει και άλλη μια μπύρα. Μερικά λεπτά αργότερα ο άντρας της λέει να φέρει άλλη μια μπύρα. Η γυναίκα τότε του λέει: «Δεν νομίζεις ότι πίνεις πολύ μπύρα? Δεν είναι ούτε μισή ώρα που γύρισες και ήπιες 2 μπύρες και δεν έβγαλες τα σκουπίδια, δεν άλλαξες τη λάμπα στην κουζίνα, το γκαράζ είναι άνω κάτω. Πότε θα τα κάνεις όλα αυτά?» Ο άντρας τότε μουρμουρίζει και λέει: «Τώρα αρχίζει». Energy vibes. Energy vibes.

Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, στις 30 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουμε τη Διεθνή ημέρα μετάφρασης. Μια μέρα αφιερωμένη στην τέχνη της μετάφρασης και στους ανθρώπους που κάνουν τον κόσμο μας πιο προσβάσιμο. Η μετάφραση δεν είναι απλώς μια διαδικασία μεταφοράς λέξεων από τη μία γλώσσα στην άλλη. Είναι μια γέφυρα που ενώνει πολιτισμούς, ιδέες και ανθρώπους. Χωρίς αυτήν, οι εμπειρίες και οι γνώσεις από διαφορετικούς λαούς θα παρέμεναν απλά κλεισμένες σε γλωσσικές φυλακές. Φανταστείτε ένα κόσμο χωρίς μετάφραση. Τα αγαπημένα σας βιβλία θα ήταν αδιάβαστα, οι ταινίες θα έμεναν χωρίς υπότιτλους και οι διεθνείς συνομιλίες θα έμοιαζαν με παιχνίδι χάσου και βρες. Οι μεταφραστές λοιπόν είναι οι αόρατοι ήρωες που μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη σοφία των άλλων και να μοιραστούμε τις δικές μας ιστορίες. Αυτή η σημερινή γιορτή μας θυμίζει ότι η γλώσσα μπορεί να είναι μια δύναμη που ενώνει, ενθαρρύνει τη συνεργασία και προάγει την ειρήνη σε ένα κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτή την ημέρα για να εκφράσουμε την εκτίμησή μας προς όλους τους μεταφραστές, τους πολύγλωσσους και όλους όσους εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι η επικοινωνία και η κατανόηση παραμένουν στο προσκήνιο. Και την επόμενη φορά που θα απολαύσετε ένα ξένο βιβλίο ή μια ταινία, θυμηθείτε τους υπερήρωες που έκαναν την εμπειρία σας δυνατή. Εννοείται, ευχαριστούμε μεταφραστές και μεταφράστριες. Energy vibes.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sports. Go Figley Sports.
3: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
4: Και μετά και μετά, τι έγινε?
5: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
4: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
5: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
4: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
5: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
4: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
5: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
10: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
0: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
11: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
0: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25-410-69-352.
11: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
12: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
13: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
14: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, Πίντος σνίτσελ, Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, Πίντος λεμονάδα.
13: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
15: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
16: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
17: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή? Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
18: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
19: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Η ζωδιακή μας ενημέρωση μόλις έφτασε. Η τρέχουσα περίοδος προσφέρει στα ζώδια μια μοναδική ευκαιρία για να αναθεωρήσεις και να πάρεις νέες αποφάσεις τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Αν και φαίνονται όλα τακτοποιημένα στη ζωή σου, η πραγματικότητα μπορεί να είναι όμως διαφορετική. Αυτή είναι η στιγμή για σοβαρή σκέψη και για να κυνηγήσετε τα όνειρά σας. Διότι πραγματικά οι αλλαγές, αν και τρομακτικές, είναι αναγκές. Λέων. Ο Λέων λοιπόν πρέπει να επανεξετάσει τις προτεραιότητες του και να ανακαλύψει αν αυτές τον ωφελούν ή τον πνίγουν. Καλό είναι να στραφεί προς τον εαυτό του και να αναδιαμορφώσει το πλάνο της ζωής του ώστε να βρει την ευτυχία. Παρθένος. Ο Παρθένος με τη σκληρή του δουλειά και την αναζήτηση της τελειότητας συχνά μπλοκάρεται. Ίσως ήρθε λοιπόν η ώρα να βάλει στην προτεραιότητα τις δικές του ανάγκες και να θυμηθεί πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσε πραγματικά χαρούμενος. Τέλος, Σκορπιός. Οι επόμενες εβδομάδες για σας προσκαλούν τον Σκορπιό να επανεξετάσει τον εαυτό του όσο και τις αξίες του. Η καθημερινότητα μπορεί να τον έχει απορροφήσει, αλλά είναι καιρός να σταματήσει. Να πάρει μια βαθιά ανάσα και να σκεφτεί ποιες αλλαγές θα ήθελε να κάνει για να βρει την προσωπική του ολοκλήρωση. Λέων, Παρθένος και Σκορπιός στο προσκήνιο του Οκτώβρη που έρχεται. Άντε, προσέχουμε έτσι για να έχουμε.

0: Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και πάμε τώρα σε κάτι που πραγματικά δεν θες να σου κάτσει αν πας να χαρίσεις το πολύτιμο δαχτυλίδι στην καλή σου. Η πρώτη δοκιμασία λοιπόν στο γάμο της Ιώνα Χάνταουεϊ ήρθε στον Αραβόνα. Ο καλός της, ο Τζέικοπ, της πέρασε δαχτυλίδι που ήταν τόσο στενό που της έκοψε στην κυριολεξία την κυκλοφορία. Το έδειχνε περήφανη στους δικούς της και εκεί άρχισε το δάχτυλο να φουσκώνει σαν μπαλόνι. Το ζευγάρι κατέληξε στα επίγοντα όπου οι γιατροί δοκίμασαν υγρό πιάτων, σπάγκους και άλλα κόλπα, αλλά τίποτα. Τελικά το έκοψαν. Το δαχτυλίδι, έτσι, όχι το δάχτυλο. Οι γιατροί της είπαν ότι αν περίμενε μέχρι το πρωί, το δάχτυλό της θα είχε πάει υπερπίστεως. Τώρα η Ιώνα είναι αραβωνιασμένη χωρίς δαχτυλίδι και δείχνει μόνο φωτογραφία. Τουλάχιστον λέει καλύτερα που το έπαθα εδώ παρά να έτρεχα στα νοσοκομεία της Τουρκίας όπου είχαν μόλις γυρίσει από διακοπές. Γιατί αν της καθόταν εκεί θα είχε δάχτυλο γιοκ. Energy
1: vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Σήμερα σου φέρνω τις άχρηστες αλλά ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα αγαπημένα μας burgers, ειδικά τώρα που πίνασες. Το μεγαλύτερο μπέργκερ που έχει φτιαχτεί ποτέ ζύγιζε πάνω από 1200 κιλά. Άρα τεχνικά θα μπορούσες να ταΐσεις μια μικρή πόλη με αυτό. Το πρώτο drive-thru burger εμφανίστηκε στο In-N-Out Burger το 1948. Από τότε, οδηγοί έχουν χάσει ανυπολόγιστο χρόνο ψάχνοντας πού έβαλαν τα ψηλά. Η λέξη burger προέρχεται από το γερμανικό Hamburg, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το μπιφτέκι. Στην πραγματικότητα, μπορείς να φας ολόκληρο το burger χωρίς να καταλάβεις τι είναι το hamburger. Ο τυπικός Αμερικανός τρώει περίπου 3 μπέργκερ την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι αν τα βάλεις στη σειρά θα μπορούσαν να φτάσουν από τη Νέα Υόρκη μέχρι το LA. Το πιο μακρόστενο μπέργκερ στον κόσμο φτιάχτηκε το 2011 και είχε μήκος σχεδόν 3 μέτρα. Άβολο για δάγκωμα, αλλά σίγουρα εντυπωσιακό για το Instagram. Τέλος, γνωστή αλυσίδα πουλάει 75 μπέργκερς κάθε δευτερόλεπτο παγκοσμίως. Εάν αθροίσουμε όλα αυτά τα μπέργκερς, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι σίγουρα δεν φροντίζουν τη διατροφή τους. Και τώρα που χόρτασες τον εγκέφαλο με άχρηστες πληροφορίες για τα μπέργκερ, άντε μάσα ένα κανονικό να χορτάσει και το στομαχάκι. Ένα είπα, έτσι. Σοβαρός να είσαι. Energy Vibes.

0: ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
6: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
7: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
6: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
12: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
13: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων δύο διδακτικών ωρών εβδομαδιαία σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά από 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
14: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΦΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping-Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματος.
15: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
16: Travel Energy Tips.
15: Ήρθε η ώρα για ταξίδι. Σήμερα σε πάμε στην πρωτεύουσα της Αυστρίας. Φανταστείτε λοιπόν ένα Σαββατοκύριακο στη Βιέννη, αυτή τη μαγευτική πόλη που είναι σαν ένα γλυκό από σιρόπι σοκολάτας. Πλούσια, γλυκιά και λίγο παραπάνω αμαρτωλή. Από τη στιγμή λοιπόν που θα πατήσετε το πόδι σας στην κομψή αυτή πρωτεύουσα, θα καταλάβετε ότι οι αυτοκράτορες δεν έκαναν λάθος όταν διάλεξαν αυτό το μέρος για να χτίσουν παλάτια και να οργανώσουν τους χορούς τους. Και αν δεν είστε προσεκτικοί, ίσως να βρείτε τον εαυτό σας να χορεύει σαν βάλ στους δρόμους, προσπαθώντας να εντυπωσιάσετε τους περαστικούς. Μην ξεχνάτε να επισκεφτείτε την διάσημη καφετέρια Cafe Central, όπου οι σοκολάτες είναι τόσο πλούσιες που χρειάζεται GPS για να βρείτε τον δρόμο προς την έξοδο. Απολαύστε ένα καφέ με μερικά από τα πιο φημισμένα γλυκά της πόλης και μην διστάσετε να παραγγείλετε το γνωστό Sachet Torte, αυτό το σοκολατένιο κέικ που είναι τόσο καλό που θα σας κάνει να αναθεωρήσετε όλη σας τη διατροφή ή και να την παρατήσετε μία και για πάντα. Και φυσικά πώς να μην πάτε στο παλάτι της Ίσης. Είναι σαν την Disneyland για τους λάτρεις της ιστορίας με τόσο μεγάλο κήπο που σας κάνει να αναρωτιέστε πότε ακριβώς επιστρέψατε στην εποχή των αυλικών. Το βραδάκι επιτρέψτε στον εαυτό σας να χαλαρώσει στην περιοχή του Nachmark, που μπορείτε να βρείτε και από φαγητό του δρόμου μέχρι εκλεκτά εστιατόρια που σερβίρουν όλα όσα λαχταράτε. Μην τρομάξτε αν δείτε κάποια ντόπια να χορεύει ασταμάτητα στον δρόμο, είναι απλώς η Βιέννη που σας καλεί να συμμετέχετε στο πάρτι. Έτσι, με μια καρδιά γεμάτη από τις γεύσεις και τους ήχους της πόλης, θα επιστρέψετε σπίτι με την καλύτερη διάθεση.
16: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: τρελές hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης. Αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Πάμε σε ένα εντυπωσιακό νέο τώρα. Θυμάσαι τα 90s? Ναι, σε εσάς τους λίγο μεγαλύτερους απευθύνομαι. Η εποχή ότι λάμπη είναι ζωή. Μπουκάλια τότε, με after γενικά μέχρι να χαράξει. Κατανάλωση εννοείται ως στάτους. Μετά ήρθε η δεκαετής κρίση, το glamour ξεφούσκωσε και μπήκαμε σε νέο mood. Λιτή πολυτέλεια, ευεξία, ύπνος, γυμναστική, mindfulness. Οι σημερινοί κοσάριδες βγαίνουν νωρίς, γυρνάνε νωρίς και πίνουν στοχευμένα ή καθόλου. Έχουν νυφάλια περιέργεια. Η διασκέδαση παίζει με δυνατή μουσική και happy hours, αλλά όχι μέχρι τις 5 το πρωί, γιατί αύριο έχει πρωινό run to go και to do list. Και οι αριθμοί κλείνουν πραγματικά το μάτι. Λιγότερη καθημερινή κατανάλωση στους νέους, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ιστορικά χαμηλότερα ποσοστά πίνω σε διεθνές μετρήσεις. Στροφή σε κρασί, μπυρίτσα με μέτρο αντί για σκληρά ποτά. Η νέα γενιά δεν κυνηγά το μεθύσι, κυνηγά την παρέα, το value for money και την καθαρή ενέργεια. Το μήνυμα λοιπόν είναι απλό. Δεν χρειάζεσαι 12 μπαρ για να περάσεις καλά. Θέλεις μία καλή παρέα, μία ωραία γουλιά με ή χωρίς αλκοόλ και ένα βράδυ που τελειώνει στην ώρα του. Η κουλτούρα της νυφαλιότητας δεν είναι τάση, είναι τρόπος ζωής που ήρθε για να μείνει. Οπότε λέμε cheers με μυαλό.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Όλοι ακούμε.

Και κάπου εδώ κλείνουμε όχι μόνο την σημερινή μας βόλτα, αλλά σιγά σιγά και τον Σεπτέμβρη. Σήμερα βουτήξαμε στις ελληνικές θάλασσες και τα ναυάγια τους, γνωρίσαμε την Τζένιφερ Λόπες της Μινεσότα που πήρε μπαταρίες στα χέρια και φόρτισε το ίντερνετ στην κυριολεξία, γιορτάσαμε την Παγκόσμια ημέρα μετάφρασης, μάθαμε πώς ένα δαχτυλίδι παρά λίγο να κοστίσει ένα δάχτυλο, ασχοληθήκαμε με μπέργκερς, ταξιδέψαμε φθινοπορεινά στη Βιέννη και μάθαμε ότι η νέα γενιά λέει όλο και συχνότερα όχι ευχαριστώ στο αλκοόλ. Μια χαρά γεμάτη Τετάρτη δηλαδή. Και σε λίγες ώρες ξέρεις, έρχεται Οκτώβρης. Νέος μήνας, λίγο πιο μικρές μέρες, λίγο πιο δροσερά βράδια, αλλά κανένας λόγος να μην κρίνει μαζί τους και η διάθεσή μας. Κρατήστε λοιπόν αυτό που θα σας πω τώρα. Οκτώβρης δεν έρχεται για να μας θυμίσει ότι τελείωσε το καλοκαίρι. Έρχεται για να μας αποδείξει ότι κάθε εποχή έχει το δικό της τρόπο να γίνεται όμορφη. Καλό Οκτώβρη λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο με ανθρώπους που σίγουρα μας ζεσταίνουν περισσότερο και από τη ζακέτα που επιτέλους θα παραδεχτούμε ότι χρειαζόμαστε. Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός, να έχετε μια υπέροχη συνέχεια και αύριο πάλι εδώ με μουσικάρες, χαμόγελο και... Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση, και experts
2: και masters.
1: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77360.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα. Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
1: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Όλοι ακούμε το νούμερο.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson, Bad.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Το ψαράκι το τρώμε καλοκαίρι, αλλά συνεχίζουμε να το τρώμε και φθινόπωρο. Και το κάνουμε ακόμα πιο νόστιμο και ζουμερό, βάζοντάς το από κάτω, κατά το ψήσιμο, φέτες λεμονιού. Όσο για το σερβίρισμα, ο χυμός λεμονιού του δίνει γεύση. Και αν το ψάρι έχει σκουρόχρωμη σάρκα, ο συνδυασμός με το λεμόνι αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου του, χάρη στη βιταμίνη C.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας pop βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία. Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Το περπάτημα κάνει καλό και είναι η πιο διαδεδομένη γυμναστική στον κόσμο. Μάθε λοιπόν ότι οι ειδικοί συνιστούν να κάνουμε τουλάχιστον 6.000 βήματα την ημέρα, ενώ μπορούμε να χάσουμε και βάρος εάν υπερβούμε τα 10.000. Σύμφωνα δε με μελέτες, σε όλη μας τη ζωή θα κάνουμε το γύρο της γης 3 φορές περπατώντας, ενώ εκτός από το καλό που κάνει στην υγεία μας, το περπάτημα αυξάνει τη δημιουργικότητα κατά 60%.
4: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
7: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Ι.Χ. επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
6: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο, ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14, στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25413066688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
7: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Ακούω μόνο Paradise.
9: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
10: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
11: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
12: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap. Παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
1: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
0: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν.
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε.
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
14: Ακούω μόνο Paradise.
15: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
16: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
17: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
18: Paradise 90,3.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
1: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametaphores.gr.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
8: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.ταμείας.pavlatools.gr.
10: Και μετά, τι έγινε?
11: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
10: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
11: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
10: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
11: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
10: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
11: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
13: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
14: Ακούω μόνο Paradise.
15: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
16: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
17: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
18: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson, Bad.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στον ομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
7: Paradise 90,3.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούω.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
2: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και masters.
4: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27 804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
7: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μία απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
0: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
2: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
7: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
8: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
7: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
8: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
7: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
8: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
8: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, κάθε απόγευμα 6 με 8.
10: Paradise 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης. Αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά από 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
2: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση!
2: Go Sports! Go Figgly Sports!
3: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figgly Sports! Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports! Go Figgly Sports! Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25410-401986.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson, Bad.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Το ψαράκι το τρώμε καλοκαίρι, αλλά συνεχίζουμε να το τρώμε και φθινόπωρο. Και το κάνουμε ακόμα πιο νόστιμο και ζουμερό, βάζοντάς το από κάτω, κατά το ψήσιμο, φέτες λεμονιού. Όσο για το σερβίρισμα, ο χυμός λεμονιού του δίνει γεύση. Και αν το ψάρι έχει σκουρόχρωμη σάρκα, ο συνδυασμός με το λεμόνι αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου του, χάρη στη βιταμίνη C.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας pop βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
6: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του Συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
5: Dice 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: η πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Πέρφε, από τιμές.
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς, κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
2: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
1: αλλά και περιποιημένος κύριος?
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
3: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
3: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή.
1: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. Bezé, day and night experience στη διασκέδαση.
1: Ariana Grande, Hate

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Paradise 90,3. 29 χρόνια.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά από 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
3: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 90,3. Paradise 90,3.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Κάθε παιδί έχει

0: τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

now. I used to dream about this.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2:30.
1: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.